0: Μπες και εσύ στην παρέα μας στο Instagram.
1: Ρυθμός Radio.
2: Καλημέρα Μελβουρνή. Το Greek Breakfast Show ξεκινάει τώρα με τον Στράτο. The Greek.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Άλλη μια μέρα, η 18η ημέρα του Ιούνιου. Χειμώνας. Σήμερα χειμωνιάτικο το τοπίο. Καλά και χειμώνα έχουμε. Βροχές αναμένουμε. 18 βαθμούς αυτή τη στιγμή το θερμόμετρο. Εκεί δεν πρόκειται να πάει παραπάνω. Και αύριο βροχές και το Σάββατο βροχές και την Κυριακή βροχές. Από Δευτέρα λίγο έτσι δείχνει να σταματάνε και πάλι βροχές και βροχές την επόμενη εβδομάδα. Θα έχουμε αύριο και μεθαύριο μια πτώση της θερμοκρασίας περίπου στους 13 βαθμούς, θα φτάσει το θερμόμετρο. Καλημέρα λοιπόν σε όλη την Μελβούρνη, σε όλη τη Βικτόρια, καλημέρα σε όλη την Αυστραλία. Βροχερή σε πάρα πολλές πολιτείες σήμερα η κατάσταση. Αυτή τη στιγμή 12 βαθμούς στην όμορφη Αδελαϊδα, καλημέρα, 15 θα φτάσει το θερμόμετρο. Στους 23 θα φτάσει το Μπρίσμπεϊν, στους 17 στην Καμπέρα με κρύο το πρωί, στους 27 στο Ντάρουιν με 31. Βροχή και στο Χόμπαρτ στους 15. Πέρθ και Σίδνεϊ συννεφάκια. 17 βαθμούς στο Πέρθ, 4 αυτή τη στιγμή, κρύο. Και 17 βαθμούς στο Σίδνεϊ αυτή την ώρα, θα φτάσει στους 23.

Οι γιορτούλες έχουμε αρκετές σήμερα. Θεόδουλος, Θεοδούλη, Λεόντιος, Λεοντία, Ιπάτιος και Ιπατία. Είναι Διεθνή ημέρα για την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους. Είναι ημέρα βιώσιμης γαστρονομίας. Χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε γενεθλιάκια. Να είστε πάντα γεροί. Και μια που μίλησα και γενεθλιάκια, ένα εδώ πέρα ο Ρουφιάνος να μας δείξει τίποτα έχει κανείς.

Λοιπόν, μέχρι τα σμία, τα σμία θα είμαστε παρέτσα. Στάρος Σουταλίδης πίσω το μικρόφωνο. Πάντα φυσικά παρέα με την δικιά σας συμμετοχή εδώ. Τη συμμετοχή του ρυθμού λοιπόν και τη συμμετοχή τη δικιά σας. Ένα ωραίο μπέρδεμα όπως γίνεται τελευταία 15 χρόνια. Καλημέρα και στην πατρίδα και στην Ελλαδάρα μας. Στους 23 βαθμούς αυτή τη στιγμή το θερμόμετρο στην Αθήνα. Και στους 21 στη Θεσσαλονίκη μας.

Λοιπόν, μπείτε, ακούστε, ενημερωθείτε, στείλτε και τα μηνύματα στο καινούργιο μας στο chat. Ήδη έχετε στείλει το πρωί αρκετοί. Έχετε βρει πώς στέλνετε μηνύματα, εγώ θα τα διαβάσω όλα. Λοιπόν, μπείτε στην σελίδα μας, μπείτε στην εφαρμογή του ρυθμού, στείλτε και τα μηνύματά σας από εκεί. Στείλτε τα μηνύματά σας και στο Messenger, στο Instagram και στο Facebook και στο live που τρέχει αυτή τη στιγμή. Και φυσικά 70 74 88 60 70 74 88 60 το τηλέφωνο μας.

0: Να δούμε τι έχουμε και στα γεγονότα. Σαν σήμερα το 1815 έχουμε την μάχη του Βατερλό, όπου οι ενωμένες δυνάμεις Βρετανών και Πρόσων υπό τους στρατηγούς Ουέλιγκτον και Μπλίχερ αντίστοιχα συντρίβουν τις γαλλικές δυνάμεις, των οποίων ηγείται ο αυτοκράτορας Ναπολέον Βοναπάρτη. 1932 ιδρύεται στη Γενέβη η ΦΥΜΠΑ, η Παγκόσμια Ομοσπονδία του Μπάσκετ. 1976 ο 22χρονος διεθνής επιθετικός Θωμάς Μαύρος μεταγράφεται τον Πανιόνιο στην ΑΕΚ έναντι 4 εκατομμυρίων δραχμών. Παράλληλα με τις πράξεις εξιφυλικών αγώνων, ο Μαύρος θα αναδειχθεί σε έναν από τους κορυφαίους σκόρ όλων των εποχών στην Ελλάδα. Σαν σήμερα γεννιέται ο Πολ Μακκάρτνεϊ, ο Δημήτρης Μηταράς, διακεκριμένος Έλληνας ζωγράφος. Ατά. Νεάκια, δεν σταματάνε ποτέ τα νεάκια. Τι έγινε χθες με τη Χάνσον? Γενικά υπάρχει ένα παραλήρημα γύρω από το κόμμα του Ανέισον και γενικά υπάρχει μια κατάσταση περίεργη με αυτά που λέει η Χάτσον. Θα σας τα πω και θα συζητήσουν παρέα. Καλημέρα, Λίνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Η Χάνσον θα μας αλλάξει τα φώτα.
0: Η Χάνσον λέει
1: αυτή
0: τώρα...
1: Αυτή είναι εναντίον εμάς.
0: Έτσι λένε.
1: Οι ελληνικούς σταθμούς, όλα.
0: Ενημερωμένοι σε βλέπω. Θα σταματήσει ελληνικούς σταθμούς, όχι εμάς, θα σταματήσει το SBS. Θέλει να σταματήσει που τόσα χρόνια ενημερώνει και είναι κοντά στους.
1: Δεν πάω καθόλου.
0: Άμα λέει τέτοια πράγματα, δεν θα την πιένει και κανένα στο τέλος.
1: Ναι. Όλο και βγαίνει και λέει εκείνο και εκείνο. Και χτες το βράδυ τα σκίζανε τι έκαναν εκεί πέρα.
0: Τις κάνανε σαμποτάζε χτες το βράδυ.
1: Yes. Τι να κάνουμε.
0: Εμείς τι να κάνουμε.
1: Να μην βγει ποτέ αυτή η γυναίκα. Πολύ κρύο στρατό.
0: Εντάξει, υποφέρεται. Δεν είναι. 18 βαθμούς δεν είναι και...
1: Είναι 18 αλλά είναι κρύος ο αέρας.
0: Το feeling αυτό είναι που μας έχει.
1: Έτσι ήταν πιο ωραία μέρα. Την ώρα που πήρα το ταξί με την φιλινάδα μου πηγαίναμε, τι ωραία. Και όταν κατεβήκαμε εκεί, τι ωραία. Δεν έκαμε κρύο καθόλου. Ψωνίσαμε σε άλλη περιοχή, πήγαμε, ωραία. Μια χαρούλα φαίνεσαι, εσύ σε βλέπω εγώ.
0: Πού με βλέπεις πάλι?
1: Από παντού σε βλέπω.
0: Με βλέπεις, με παρακολουθείς.
1: Εγώ έχω τα πάντα, εσύ στράτο.
0: Είσαι εσύ.
1: Τα βλέπω όλα. Σε βλέπω, είσαι μια χαρούλα.
0: Μια χαρά είμαι, γιατί την έχω.
1: Εν τι, χτύπα ξύλο.
0: Όχι, θα κάτσω να σκάσω. Εννοείται.
1: Α, όχι, θα κάτσω να σκάσω. Που λέει και το τραγουδάκι.
0: Ναι. Όλα τραγουδάκια μου λες εσύ, όπου τα
1: παίρνει. Πολύ ωραία τραγουδία. Εμένα μ' αρέσουν τα ελληνικά όλα.
0: Τι θα σ' αρέσουν τα ξένα?
1: Όχι τα ξένα. Προπάντως τα ελληνικά είναι πρώτα, έχουν βγει παντού. Όλοι λένε. Ο Τζον Φάμεντερ θέλει τα ελληνικά. Όλοι.
0: Ποιος το έλεγε, ποιος το έλεγε το τραγούδι το «Όχι θα κάτσω να σκάσω»?
1: Όχι, θα κάτσω. Γυναίκα το τραγουδάει.
0: Γυναίκα το τραγουδάει. Ποια όμως?
1: Α, ποια. Για πες μου.
0: Ναι.
1: Δεν μου έρχεται στο μυαλό.
0: Άντε, θα σου δώσω άλλη μια ευκαιρία.

0: σε τέρμα ύλα.
1: Ποια είναι?
2: Ποια είναι αυτή η άλλη το τραγουδάει αυτό?
1: Διαμάντη, Ελίνα, διαμάντη.
2: Η Διαμάντη είναι τώρα σαν αλλιώτικη φωνή.
1: Ναι, ναι, παίζει λίγο πιο γρήγορα.
2: Ναι, αλλά ποια άλλη το τραγουδάει αυτό? Ναι. Πολύ ωραίο τραγουδάκι, Στράτο.
1: Ωραίο, ωραίο, ωραίο, ωραίο, ωραίο, πολύ ωραίο.
2: Ωραία,
1: για στείλε τις καλημέρες σου, για να πει, προχωράμε.
2: Ή τώρα να πω καλημέρα.
1: Μην πεις.
2: Καλημέρα κύριε Ανδρέα μου, κύριε Ευαγγελία μου, Ανδριάνα μου, ναι, Αθανασία. Όλες αυτές που τις λέω.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Την Ευστρατεία μου, την Σοφούλα μου.
1: Θα λέτε καλημέρες και μετά ο άλλος λέει δεν μου είπε εμένα. Και παραξηγείται.
2: Όλες, δώρα, όλες, όλες, όλες.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Όλες, δώρα, όλες, όλες, όλες.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Να πούμε όλες καλημέρες.

0: βρήκα σε να κάνω αντίδια.
1: Μια χαρά.
0: Είχα να βρω πολύ καιρό. Τα είδα και τα άρπαξα δύο μάτσα, φράτα και λέω θα κάνω ωραία να φρικασέ Σαββατοκύριακο. Έτσι ωραίο.
1: Τέλεια.
0: Αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχεις τα φύλλα,

Φωτογραφίες κυκλοφόρησαν από τη στιγμή που ο Τραμπ υπογράφει το αντίγραφο της συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το υπέγραψαν στις Βερσαλίες. Η Τεχεράνη επιβεβαίωσε την υπογραφή του μνημονίου.

Έχουμε και ελληνετουργικό πολύ ψωμί. Μονάξια μου στο δεξί. Έχουμε καταγγελία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην κυβέρνηση Ερντογάν για μεταχείριση πολιτικών αντιπάλων και παραβιάσεις των κυριαρχικών δικαιωμάτων Ελλάδας και Κύπρου. Ράπισμα στην κυβέρνηση Ερντογάν. Απάντησε από την Τουρκία, η οποία τι απάντησε, δίνεται έδαφος στην τρομοκρατία, απάντησε η Τουρκία.

0: παγωμένες λοιπόν οι ενταξιακές συνομιλίες Τουρκίας για να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην έκθεση αυτή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σημειώνεται ότι λόγω της έλλειψης προόδου αλλά και της οπισθοδρόμησης της δημοκρατίας στην Τουρκία, προσέξτε, στην Ευρώπη, δεν μπορεί να επανακινήσει υπό τις παρούσες συνθήκες η συζήτηση για να μπει η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έλα, ξέχασες κάτι?
1: Στράτο, συγγνώμη που βγαίνω

0: έξω πάλι. Λέω, ποια είναι η γιαγιά σου, πώς τη λένε?
1: Δεν μπορώ να σου πω, είναι μυστικό. Γιώτα Λίδια.
0: Τραγουδίστρια, ρε παιδί μου, πώς τη λένε τη γιαγιά?
1: Γιώτα Λίδια.
0: Γιώτα Λίδια, είδες, εδώ με την Αντριάννα. Μου λέει, αυτή είναι που τραγουδάει, όχι να κάτσω να σχατήσω.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Διαμάντη δεν είναι.
1: Διαμάντη ήταν αυτή.
0: Γεια του. Όχι. Δεν είναι, αποκλείεται, λέω. Όχι, λέει, νομίζω αυτή είναι.
1: Όχι.
0: Να το τώρα, θα την πάρω τηλέφωνο.
1: Πάρτε να τώρα, γενικά μου.
0: Ναι, εντάξει.
1: Bye.

άσχημα τα νέα από το Σίδνεϊ. Άσχημα, καθώς έχουμε ένα απίστευτο τροχαίο χθες το βράδυ, το απόγευμα, στο Σίδνεϊ, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο μικρά παιδιά, το ένα μάλλον βρέφος, 5χρονη η Κάθριν και ο 14 μηνών αδερφός της Χάρη. Χτυπήθηκαν και σκοτώθηκαν από αυτοκίνητο στην Καμπραμάτα εχθές το απόγευμα. Τα συνεργειακή εκτάσεις ανάγκης που κλήθηκαν στην περιοχή περίπου στις 3 η ώρα με 4 το μεσημέρι βρήκαν εκεί ανθρώπους να προσπαθούν να κάνουν κάρπα στα δύο παιδιά, αφού πρώτα σήκωσαν ένα αυτοκίνητο για να απεγκλωβίσουν ένα από τα παιδιά που ήταν παγιδευμένα από κάτω. Πώς έγινε τώρα αυτό το τραγικό, δεν ξέρω. Το θέμα είναι ότι έγινε. Και όταν γίνονται τέτοια πράγματα και διαβάζεις αυτά, λέω ρε παιδί μου, τα διαβάζεις για συνδύσεις. Πώς θα ξεκινήσει η μέρα σου, κανένα. Δεν είναι πολύ ψυχοφθόρο αυτό. Anyway. Πολύ σοβαρά τα τραύματα. Με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τα δύο παιδάκια. Καθώς διέσχιζαν, λέει, το δρόμο, κατευθυνόμενα πίσω στο αυτοκίνητο, ένα όχημα που προχώρησε από την αντίθετη πλευρά χτύπησε ξαφνικά τόσο την Κάθριν όσο και το καρόσιο που καθόταν ο μικρός. 56 χρονών άντρας, ο οδηγός, συνελήφθη, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για υποχρεωτικές εξετάσεις, πήρε εξιτήριο. Μια μητέρα εδώ δεν έχασε μόνο το παιδί της, έχασε και τα δύο παιδιά της. Τα δύο μοναδικά παιδιά της, έτσι. Να πούμε μετά από εκεί πέρα, και μετά μιλάμε για προβληματισμούς, για θέματα, για δεν είμαι καλά, δεν κάνω. Και αυτή η γυναίκα ξαφνικά μέσα σε κάποια δευτερόλεπτα έχασε τα δύο παιδιά της. Και να αρχίσουμε εμείς λοιπόν να προβληματιζόμαστε. Και ό,τι μαλακία μας έρθει στο κεφάλι.

Καλημέρα στον Αντουάν. Καλημέρα στη Μερόλα μας στο αεροδρόμιο. Λοιπόν, κάτσε, έχουμε πολλούς. Καλημέρα στον κύριο Κώστα. Καλημέρα κύριε Στράτο, λέει. Ο Τραμπ ευχαρίστησε τον Πούτιν και το Σι Τζιπίνγκ για τη θέση του στο θέμα του Ιράν. Η ζωή είναι μια περιπέτεια. Απόλαυσε κάθε στιγμή και προχώρα προς στόχους σου. Μ' αρέσεις και κρατάω τις συμβουλές σου, κύριε Κώστα μου, γιατί είσαι περπατημένος. Γεια σου, Λεβέντη Λάζαρε. Καλημέρα στον Τζον τον Παπαδάτο. Καλημέρα στον Τασάρα. Καλημέρα Στάτο, καλημέρα σε όλους τους συνακροατές. Καλημέρα και στον Παναθηναϊκό. Λέει, καλή εκπομπή να έχεις, αδερφέ, και μην ξεχνάς τα χάπια. Πάντα μαζί μου. Είναι δύσκολο, λέει, το μονοπάτι που περπατάς κάθε μέρα. Το ξέρω. Καλημέρα στο Βασίλη. Γεια σου, Βασίλη μου. Καλημέρα στο Γιάννη. Καλημέρα Στάτο, λέγεις το ίδιος μου παρέα. Καλή εκπομπή. Καλημέρα στον Ευάγγελο. Good morning from the best country in the world, λέει ο Ευάγγελος. Από πίσω όσοι βλέπετε το live θα βλέπετε και τον αγώνα. Γκάνα Παναμάς. Οι Πορτογάλοι δεν έχουν Μέση, έχουν Ρονάλντο. 1-1 σήμερα. Τους την έκανε το Κονγκό. Αυτές οι ομάδες τώρα, δεν ξέρεις τώρα, λες Κονγκό και τέτοιο, και είναι κάτι μαυράκια που τρέχουν, να πούμε, το ξέρουν το τόπιο. Θα κάνεις καλά εύκολα αυτά.

Την πάτησε χθες, της την είχαν στη μένη της Χάνσον. Εκεί που μίλαγε κατέβηκε ένα μπάνερ με τη φωτογραφία της, που έλεγε αντιτάχθηκα στην αύξηση μισθού για τους εργαζόμενους, ενώ δέχθηκα αύξηση μισθού 100.000 δολαρίων για τον εαυτό μου. Και την είχαν βάλει με γυαλί, ξέρετε. Ακτιβιστική ομάδα Get Up ανέλαβε την ευθύνη για την πινακίδα, για τον μπάνερ. Δεν πήρα χαμπάρι τίποτα, εν τω μεταξύ. Αλλινό που μίλαγε, κατέβαινε στο σιγά σιγά.

Λοιπόν, είναι ένα θεματάκι με αυτά που ακούμε και με αυτά που λέγονται. Μάλιστα είδαμε και χθες και ελληνικά μέσα ενημέρωσης να γράφουν για αυτό το θέμα, ότι και καλά ρε παιδί μου, ότι η Αυστραλία είναι μια πολυπολιτισμική χώρα, έχουμε μεγαλώσει με τους παππούδες μας, έχουμε μεγαλώσει με μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία είναι ραδιόφωνα, είναι εφημερίδες, και η Hanson προφανώς δεν θέλει κάτι τέτοιο. Μάλιστα στοχοποίησε και το SBS και την πολυπολιτισμική, έτσι, πολυπολιτισμική Αυστραλία. Ζητά βασικά το κλείσιμο του δημοσίου, έτσι, πολυγλωσσικού δικτύου, και αφισβητεί το δικαίωμα των μεταναστών να διατηρούν τη γλώσσα και την πολιτιστική τους ταυτότητα. Δεν θέλει η κυρία Hanson να μιλάμε ελληνικά, δεν θέλει ελληνικά ραδιόφωνα, δεν θέλει. Τώρα μιλάμε για εμάς, για τη δικιά μας κοινότητα, σε ισχύει και για τις άλλες κοινότητες φυσικά αυτό. Δεν θέλει. Δεν θέλει. Πρότεινε λοιπόν την κατάργηση του SBS, που το SBS είναι ένας από τους σημαντικότερους θεσμούς που υπηρετούν τις εθνωτικές κοινότητες της Αυστραλίας, ενώ παράλληλα ζήτησε τη μετατροπή του ABC σε συνδρομητική υπηρεσία για τους κατοίκους των μεγάλων αστικών κέντρων. Το SBS θα φύγει, είπε. Δεν υπάρχει πλέον λόγος να υπάρχει, δήλωσε χαρακτηριστικά, αγνοώντας φυσικά, έτσι, θέλει μάλλον, θέλοντας και στο κεφάλι της, να αγνοεί το καθοριστικό ρόλο που έχει διαδραματίσει εδώ και σχεδόν 50 χρόνια στην ενημέρωση και την πολιτιστική, έτσι, εκπροσώπηση εκατομμυρίων Αυστραλών μεταναστευτικής καταγωγής. Για δεκάδες λοιπόν, έτσι, εθνικές μειονότητες, ανάμεσα τους και η ελληνική, το SBS υπήρξε πολύ περισσότερο από ένας τηλεοπτικός και ραδιοφωνικός οργανισμός, έτσι. Ήταν, ρε παιδί μου, μια γέφυρα της σύνδεσης με τη γλώσσα, την ιστορία και τον πολιτισμό των παροικιών, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ένταξη και στον αφιχθέντο μεταναστών στην αυστραλιανή κοινωνία. Ωστόσο, η Hanson θέλει μια διαφορετική Αυστραλία.

Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας περί του θέματος. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε αυτές τις δηλώσεις της Χάνσον. Μπορεί να κάνει τέτοιες δηλώσεις σε μια χώρα η οποία το 5% έχει γεννηθεί εκτός Αυστραλίας. Ναι, οκ, θα συμφωνήσω με κάποια πράγματα τα οποία για κάποιους ανθρώπους που έρχονται στην Αυστραλία και θέλουν να επιβάλλουν τα δικά τους εγώ και τη δική τους θρησκεία και τα δικά τους πιστεύω γενικά και δεν σέβονται αυτό που εκπροσωπεί η Αυστραλία, θα συμφωνήσω μέχρι ένα σημείο. Αλλά νομίζω τα άλλα είναι ακρότητες. Δηλαδή δεν περιορίστηκε στις επιθέσεις κατά των μεταναστών και των δημόσιων έτσι, μέσων ενημέρωσης. Συγκρούστηκε επανειλημμένα και με δημοσιογράφους. Χαρακτήρισε δημοσιογράφο της Guardian σκούπιδο δημοσιογράφο και απείλησε ότι δεν θα της επιτρέψει να την προσοχήσει ξανά για συνέντευξη. Δηλαδή βγάζει μια κακία, δεν ξέρω. Οι δηλώσεις αυτές, ξέρετε, είναι διχαστικές. Διχαστικές εννοώ της αυστραλιανής έτσι, ζωής, έτσι.

0: ξέρω τι όραμα έχει στο κεφάλι της. Εν τω μεταξύ, τώρα η σταδιακή αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή καταλαβαίνετε ότι κάνει το ταξίδι προς την πατρίδα ευκολότερο. Είχε περιοριστεί σημαντικά το τελευταίο διάστημα λόγω των εντάσσεων της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Είχαν ακριβήνει πολύ τα εισιτήρια από πάνω, Σιγκαπούρη, Τουρκία και τα προς τα εκεί μέρη. Τώρα δείχνουν πάλι να έχουμε μια επανεκκίνηση όλων αυτών. Καλημέρα Γιάννης.
1: Καλημέρα, τι κάνεις?
0: Καλά παλικάρι μου, εσύ?
1: Θα διορθώσω το τέτοιο για να δω από τον Γιάννη.
0: Ποιο?
1: Το μήνυμά μου στο τηλέφωνο, Γιάννη.
0: Ναι, Γιάννης θα λέω.
1: Εκεί με έχεις κολλήσει. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, καλημέρα σε όλους. Δεν θα πρέπει η κυρία Χάνσον να διευκρινίσει ποιους, αντιγνώμη της, θεωρεί Αυστραλούς?
0: Νομίζω θα είναι πολύ δύσκολη αυτή η ερώτηση. Να την απαντήσει εννοώ.
1: Ωραία. Να διευκρινίσει, ρε παιδί μου, να πει: κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι αυτοί και αυτοί και αυτοί και αυτοί και αυτοί πρέπει να μένουν στη χώρα. Να το διευκρινίσει τελείως.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν είμαι γεννημένος εδώ πέρα, δηλαδή. Παίρνει μπάλα και εμένα για να ξέρω.
0: Ρε φίλε, τώρα είσαι σε μια χώρα η οποία ουσιαστικά έχει γίνει, έχει δομηθεί από μετανάστες. Όποιος πάτησε αυτό το πόδι εδώ πέρα ήταν μετανάστης. Τώρα δεν μπορεί να είσαι ξαφνικά και να λες, ξέρετε κάτι, αυτή η χώρα πρέπει να γίνει αμιγός. Τι? Προσδιορίσέ μας τι είναι το αμιγός Αυστραλή. Τι είναι? Ναι. Δεν το καταλαβαίνω εγώ αυτό.
1: Ποιοι πρέπει να μείνουμε και ποιοι πρέπει να φύγουμε, να ξέρω.
0: Δηλαδή τι κακό έχει κάνει το SBS, το οποίο ενημερώνει σε διάφορες γλώσσες τους κατοίκους της Αυστραλίας τόσα χρόνια, μισό αιώνα, τους κρατάει ενήμερους για θέματα που δεν γνωρίζουν.
1: Εγώ δεν έχω.
0: Δεν καταλαβαίνω τώρα.
1: Για αυτά που λέει και σε κάποια πράγματα συμφωνώ πραγματικά, γιατί αγαπάει τη χώρα της και εγώ, okay, ναι, το καταλαβαίνω. Αλλά σε κάποια άλλα είμαστε. Είναι μια. Μπορούμε να προσωπικότητα.
0: Μπορεί να βγαίνει έτσι. Δεν μπορεί να βγαίνει επακριβώς και να λες εγώ. Το SBS θα φύγει. Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει. Γιατί, κυρία μου? Γιατί ενημερώνει τι? Έχει μία ώρα για την ελληνική κοινότητα, έχει μία ώρα για την ιταλική κοινότητα, έχει μία ώρα και ενημερώνει ανθρώπους οι οποίοι ναι μεν θέλουν να συμμετέχουν. Υπάρχουν άνθρωποι εδώ πέρα που είναι στην Αυστραλία να πούμε 100 χρόνια και δεν μιλάνε ακόμα αγγλικά. Ξέρετε, ηλικιωμένοι και αυτοί. Δεν μιλάνε. Ακόμα δεν έχουν μάθει αγγλικά. Αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να έχουν πρόσβαση στην ενημέρωση γενικά, όχι ενημέρωση το τι συμβαίνει στην Αυστραλία.
1: Δεν είναι μόνο αυτό, έχουν προσφέρει στην κοινωνία, έχουν κάνει πολλά πράγματα, δεν έχουν πειράξει κανέναν, δεν έχουν ανησυχήσει ποτέ τα αστυνομίες και υπηρεσίες και το ένα και το άλλο, αγωνιστήκανε, κάνα πράγματα.
0: Δηλαδή, λέει, δεν μπορούμε, λέει, να είμαστε πολυπολιτισμική κοινωνία. Μπορεί να είμαστε, λέει, πολυφιλετική, αλλά μονοπολιτισμική. Πώς θα το κάνεις αυτό, ρε φίλε? Πώς θα γίνει δηλαδή αυτό? Πώς θα γίνει μονοπολιτισμική αυτή η χώρα δηλαδή? Θα κάνεις δηλαδή τον Κινέζο να σκέφτεται πώς, αγγλικά? Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να γίνει.
1: Να με διευκρινίσει, ωραία, για ποιο πολιτισμό μιλάει?
0: Μα τι είναι ο μονοπολιτισμός, τι είναι της Αυστραλίας? Η Αυστραλία ίσα ίσα που είναι περήφανη χώρα γιατί έχει καταφέρει αυτό το πολυπολιτισμικό να το κάνει ένα σύνολο. Που είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που έχει καταφέρει. Λοιπόν. Δηλαδή, τι θέλει να κάνει τώρα η Χάνσον, δεν καταλαβαίνω.
1: Επίσης, να ενημερώσω το 313 στο Μεδιόλανο, σημερινό Μιλάνο, έγινε το διατάγμα της ανεξιθρησκείας. Εγώ, να την ενημερώσω ότι έχει δικαίωμα καθένας να πιστεύει αυτό που θέλει. Εγώ είμαι χριστιανός ορθόδοξος και χαίρομαι για αυτό το πράγμα και το τιμώ ιδιαίτερα, λοιπόν. Αλλά να πω κάτι πάρα πολύ απλό. Και από τους απέναντι. Θεωρώ από κάποιες τη διεκδίκηση και την, αν θέλεις, απαξίωση κάποιων άλλων θρησκείων.
0: Δηλαδή δεν μπορεί να βγαίνεις. Δηλαδή έκανε αναφορά στους πολίτες που μιλούν στο σπίτι τους γλώσσα διαφορετική από τα αγγλικά. Δηλαδή, δεν πρέπει να μιλάς τώρα εσύ με τα παιδιά σου ελληνικά στο σπίτι. Είναι απαράδεκτο αυτό που κάνεις.
1: Ναι.
0: Πρέπει να μιλάς μόνο αγγλικά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, επικαλούμενοι λέει στα στατιστικά στοιχεία σύμφωνα με τα οποία ένας στους τέσσερις κατοίκους χώρας χρησιμοποιεί άλλη γλώσσα στην καθημερινότητά του. Τώρα δηλαδή ανακαλύψαμε την Αμερική. Ξαφνικά δηλαδή ανακαλύψαμε ότι η Αυστραλία είναι μια χώρα η οποία έχει 190 διαφορετικούς πολιτισμούς επάνω και ομιλούνται και άλλες γλώσσες, δηλαδή στα σπίτια. Μετά από 200 χρόνια, 150 χρόνια της χώρας αυτής ήρθε η Χάνσου να μας πει τι θα κάνουμε. Συγγνώμη, αλλά δεν το πάει καλά το εργάκι.
1: Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό? Μου θυμίζει ακριβώς αυτό που είχαμε πάθει εμείς, πρόσφυγες εκεί πέρα. Ή μια θρησκεία ή μια γλώσσα.
0: Ρε φίλε, είναι πολύ φασιστικό τώρα αυτό. Συγγνώμη δηλαδή. Και ξαναλέω. Μπορεί η Αυστραλία να έχει μια πολυπολιτισμική έτσι χρειά σε αυτούς που είναι επάνω και ζουνε, το καταλαβαίνω. Μπορεί η Αυστραλία να είναι μια χώρα η οποία έχει πετύχει τόσο πολλά με αυτό το, με αυτή την κατάσταση της πολυπολιτισμικότητας. Αλλά όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι τη χτίσανε, τη φτιάξανε, γιατί η Αυστραλία, το σύνολο αυτό που βλέπουμε δηλαδή, είναι ο κάθε λαός έχει συμβάλει με τον πολιτισμό του, με το φαγητό του, με την κουλτούρα του, είτε είσαι Έλληνας, είτε Λιβανέζος, είτε είσαι ξέρω εγώ Άγγλος, οτιδήποτε είσαι. Αυτή είναι η Αυστραλία. Αυτό είναι το μεγαλείο για μένα της Αυστραλίας. Ότι έχει καταφέρει να ενώσει 200 λαούς για να κάνει ένα σύνολο. Που δεν είναι δύσκολο να το κάνει κάποιος άλλος αυτό. Και τώρα έχετε χάσει να μας πει όχι. Αυτό δεν είναι σωστό. Είναι λάθος. Δεν ξέρω, ρε φίλε.
1: Να την ενημερώσω την κυρία Χάνσον ότι η τεράστια Κωνσταντινούπολη ήταν πολυπολιτισμική. Τώρα έχει γίνει χάλια που προσπάθησαν να την κάνουν όπως την κάνανε. Η τεράστια Κωνσταντινούπολη.
0: Ναι,
1: ήταν πολυπολιτισμική.
0: Όπως λέει και ο Μάρκος, έχει πολύ ξενοφοβία, λέει, φασιστικές αντιλήψεις. Ναι, τι θα, ακριβώς αυτό είναι. Μα ξενοφοβία και φασιστική.
1: Θέλω να σου πω κάτι. Θα σας εμπιστευτώ κάτι έτσι για να το μοιραστούμε με τον κόσμο. Εγώ κάποια στιγμή όταν μιλάμε για τη γενοκτονία των Ελλήνων, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, που έχουν πάθει, καμιά φορά προβληματίζομαι, ξέρει για ποιο λόγο. Εδώ λοιπόν είμαστε σε μια χώρα που αγοράσαμε το οικόπεδό μας. Από ποιον το αγοράσαμε? Χτίσαμε το σπίτι μας, από ποιους?
0: Ναι, συνέχισε.
1: Ρωτάω.
0: Από ποιους αγοράζεις το οικόπεδό
1: σου? Σκεφτούμε λοιπόν, ναι. Από ποιον αγόρασα το οικόπεδό μου και που έχτισα, μήπως έγινε πριν? Ποιοι έχουν όφελο σε αυτό το πράγμα? Αυτό το χώμα πιανού ήταν πριν?
0: Ναι, ξέρουμε πιανού ήταν το χώμα αυτό πριν. Και εκεί ανήκει. Καταλώς. Ακόμα για μένα. Είμαστε φιλοξενούμενοι όλοι. Μπράβο. Κανονικά.
1: Μπράβο. Και εμείς εδώ πέρα μιλάμε για γενοκτονία. Καταλαβαίνεις πώς σου λέω. Δηλαδή, έχω προβληματιστεί. Τώρα ο καθένας μπορεί να βάλει τα ερωτηματικά μέσα στο μυαλό του και να το συζητήσει με τον εαυτό του. Δεν θέλω να πάω στα άκρα. Και ποτέ δεν ήμουν άνθρωπος στον άκρο. Αλλά καλά θα είναι να ασχύνουμε τα προβλήματα του κάθε ανθρώπου με όποιος και να είναι αυτός. Όπου και να είναι, ανήκει αυτός.
0: Δεν ξέρω. Πάντως είναι πολύ έτσι. Είναι προβληματικές οι δηλώσεις αυτές. Δηλαδή και δημιουργούν προβληματισμό στον κόσμο. Δεν ξέρω τώρα δηλαδή πώς τα αντιλαμβάνονται κάποιοι. Γιατί έχω ακούσει πολλούς οι οποίοι λένε να η Χάνσον, ναι, να βγει η Χάνσον. Okay, να φτιάξει. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Γιατί εμείς απευθυνόμαστε στην ελληνική κοινότητα. Η Χάνσον, άμα θα βγει, δεν θα κυνηγήσει, ούτε θα τα βάλει μόνο με τους Ινδούς ή με τους Κινέζους. Θα τα βάλει και με τους Έλληνες, θα βάλει και με τους Ιταλούς, θα βάλει με όλους αυτούς. Από ό,τι καταλαβαίνει ο Χάνσον, αυτό θέλει. Δεν καταλαβαίνω μάλλον τι θέλει να κάνει. Τι θέλει να πετύχει.
1: Να κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι.
1: Να κάνω μια ερώτηση στους Έλληνες. Θέλουν τα παιδιά στο ελληνικό σχολείο. Τι και η Χάνσον, θα υπάρχουν ελληνικά σχολεία?
0: Ναι, λέτε, όλοι είναι, ξέρεις, είναι πολλά τα ερωτηματικά. Θα υπάρχουν, δηλαδή, θα δίνει η Χάνσον επιδοτήσεις στα ελληνικά σχολεία και στις εγγραφές των καινούριων μαθητών όπως κάνει τώρα.
1: Έτσι.
0: Θα δίνει η Χάνσον. Μπράβο. Θα δίνει η Χάνσον. Αν και εμείς δεν παίρνουμε, θα δίνει η Χάνσον στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης επιδοτήσεις για να μπορούν να ζουν και να αναπνέουν. Γιατί ξέρουμε ότι πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης που υπάρχουν στην Αυστραλία επιδοτούνται από την κυβέρνηση και παίρνουν οξυγόνο για να μπορούν να ζουν και να αναπνέουν. Θα υπάρχουν αυτές οι επιδοτήσεις για αυτά? Θα υπάρχουν οι επιδοτήσεις γενικότερα για τις εκδηλώσεις, είτε λέγεται Αντίποδες, είτε λέγεται κάποιο φεστιβάλ ελληνικό, ιταλικό, μούμπα, σούμπα? Θα υπάρχουν αυτές οι επιδοτήσεις για να μπορούν να γίνουν όλα αυτά? Υπάρχουν πολλά ερωτηματικά εδώ τώρα.
1: Αφού υπάρχει και το ερώτημα μόνο θρησκευτική και μόνο πολιτιστική, θα υπάρχουν ορθόδοξες εκκλησίες,
0: Μα όχι, μα τέτοιου είδους δηλώσεις σε κάνουν να προχωράς και να σκέφτεσαι και άλλα πράγματα. Λες, δηλαδή τώρα...
1: Έτσι ακριβώς, δηλαδή το σημαντικότερο είναι όμως να διευκρινίσει η ίδια της ποιους θεωρεί τελικά Αυστραλούς.
0: Δηλαδή...
1: Τι κατά τη γνώμη της, ναι, θέλει να μείνουν και τι θέλουν να φύγουν.
0: Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι με οποιοδήποτε καθεστώς βίζα σε αυτή τη στιγμή θα τρομοκρατηθούν από αυτές τις δηλώσεις που έχουν την εδώ, ζουν, δουλεύουν, περιμένουν να γίνουν μόνιμοι κάτοικοι. Τι θα γίνει δηλαδή? Δημιουργείς ένα κλίμα βεβαιότητας γενικότερα στην κοινωνία, στους ανθρώπους, σε αυτούς. Δεν καταλαβαίνω τώρα.
1: Ένα σοβαρό κομμάτι εδώ στην Αυστραλία, ένα σοβαρό κομμάτι του στρατού εδώ στην Αυστραλία έχει καταθέσει, είχε την οικονομική άνεση, αγόρασε ένα σπίτι και πήρε την υπηκότητα. Έβολε εκατομμύρια λεφτά μέσα στην Αυστραλία. Είναι αλήθεια αυτό?
0: Ναι.
1: Εκατομμύρια.
0: Βέβαια.
1: Αυτό τι γίνεται? Δηλαδή, είναι κάποια πράγματα τα οποία σε προβληματίζουν και απλά. Το αφήνεις τέτοιες δηλώσεις στο περιθώριο, δεν σε ενδιαφέρουν, δεν γίνεται.
0: Μα τώρα αυτές τις δηλώσεις, δηλαδή, ξέρεις τι βλέπω τελείως ανούσια, ειδικά τη δήλωση και με το SBS και όλα αυτά. Δεν ξέρω αν το κάνεις για να προκαλέσεις, μετράς, σφυγομετρείς δηλαδή το πώς σκέφτεται ο μέσος Αυστραλός. Έχει πάρει χαμπάρι ότι πάνω από το 50% των Αυστραλών είναι γεννημένοι εκτός Αυστραλίας. Τα ξέρει αυτά τα στοιχεία, λογικά τα ξέρει. Πώς μπορείς να κάνεις τέτοιες δηλώσεις? Δεν μιλάμε για μια... Πρόσεξε. Θα καταλάβαινε μια χώρα η οποία δεν έχει να κάνει με την πολυπολισμικότητα. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, η Ελλάδα τα τελευταία 20 χρόνια προσπαθεί να γίνει μια χώρα πολυπολιτισμική. Προσπαθεί, έτσι. Αλλά είναι μια χώρα η οποία μέχρι το 1900, ξέρω εγώ, μέχρι το 2010, δεν βλέπαμε άνθρωπο διαφορετικού χρώματος ούτε διαφορετικών ματιών. Άμα τον έβλεπε στον έδινε το δάχτυλο και λέει: Α, ένα Κινέζο, κοίτα, α, ένα μαύρο άνθρωπο. Εκεί καταλαβαίνω ότι ίσω υπάρχει ένα πρόβλημα μέχρι να μπορέσουν να συνειδητοποιήσουν όλη αυτή την αλλαγή. Αλλά όχι στην Αυστραλία, που είναι μια χώρα η οποία από την αρχή ξεκίνησε με ό,τι να είναι πάνω, ό,τι να είναι εισαγωγικά το βάζω, έτσι εννοώ, από διαφορετικού λαού. Ό,τι λοιπόν ήταν το φέρανε εδώ. Ήταν Έλληνα, ήταν Άγγλο, ήταν. Πώ μπορεί και το λε αυτό? Τέλος πάντων, δεν ξέρω πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Φάουλ νομίζω και στις δημοσκοπήσεις νομίζω ότι θα χάσει μετά από αυτές τις δηλώσεις. Εγώ την εντύπωση.
1: Θεωρώ ότι είναι δεδομένο το χάσιμό της. Θεωρώ ότι είναι δεδομένο. Είναι πολύ, όχι φάουλ, είναι δισκαλυφιέ που λέγαμε.
0: Ναι.
1: Έφυγες.
0: Τέλος πάντων, δεν ξέρω, θα δούμε.
1: Καταλάβατε. Ωραίος. Καλημέρα σας.
0: Έγινε, Γιάννη, μου να είσαι καλά. Καλημέρα και σε σένα. Λοιπόν, εγώ διάβασα τις δηλώσεις και μου προκάλεσε έναν έτσι προβληματισμό, να σου πω την αλήθεια. Γιατί ακούω πολλούς που λένε Χάντσον, ναι, καλά κάνεις, ο καθένας ό,τι γουστάρει και ό,τι θέλει θα λέει, δεν το συζητάμε. Αλλά καλημέρα στον Μάικολ. Μάικολ, δεν μου έστειλες ότι προηγείται κανένα 1-0 σήμερα. Μόνο παπαγαλάκι μου έστειλες.
2: Η ώρα είναι... Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
3: Οδηγείτε με λιγότερο από 5 ώρες ύπνο. Θέτετε τον εαυτό σας και την οικογένειά σας σε κίνδυνο. Όταν είστε κουρασμένοι, αντιδράτε αργά. και έχετε 4 φορές περισσότερες πιθανότητες σύγκρουσης του οχήματός σας. Δεν αξίζει ποτέ να το διακινδυνεύετε. Προγραμματίστε το ταξίδι σας και σκεφτείτε να οργανώσετε έναν εναλλακτικό τρόπο μετακίνησης ή να κοιμηθείτε περισσότερο πριν οδηγήσετε. Για να παραμένουν όλοι ασφαλείς στον δρόμο, μην οδηγείτε ποτέ όταν είστε κουρασμένοι. Μήνυμα από την TAC.

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης, κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
2: Η πλούσια ιστορία της.
1: Ο φυσικός πλούτος της.
2: Όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Greggio Australia.
1: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: Έχουμε έναν άντρα να εμφανίζεται στο δικαστήριο μετά την ανακάλυψη υλικού που φέρεται να περιείχε κακοποίηση ανηλίκων στο τηλέφωνο του. Η αστυνομία ισχυρίζεται ότι το υλικό βρέθηκε όταν ο τηλέφωνος 75χρονου ερευνήθηκε από την αστυνομία, την συνοριακή δύναμη. Όταν επέστρεψε στην Αυστραλία, δεν έγινε τώρα αυτό. Έχει πολύ καιρό που έχει γίνει. Η Αυστραλιανή Ομοσπονδιακή Αστυνομία συμμετείχε σε συνεχιζόμενες έρευνες και συνεργάστηκε με επαφές με έδρα το Παρίσι, την Κίνα, τον Παλί, τη Μανίλα για να διασφαλίσει την ασφάλεια των παιδιών που φέρνουν να εμφανίζονται στο υλικό. Έλα, Αντριάννα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Στράτου, τι κάνεις?
0: Καλημέρα, μια χαρά.
1: Καλά είσαι, εντάξει. Αυτό θέλουμε. Θέλω να πω μερικά πράγματα, αλλά πριν πω, να στείλω καλημέρες λίγο και να πούμε τον κύριο Αντρέα να μας πάρει κανένα τηλέφωνο, γιατί έχουμε καιρό να τον ακούσουμε, να μας πει αν είναι όλα καλά. Την κυρία Ευαγγελία, καλημέρα, την Παυλίνα, τη Σοφούλα μας, και χρόνια πολλά στην κυρία Θανασία για την επέτειο γάμου που έχει. Κυρία Ευστρατεία, καλημέρα, Άννα, Στέλλα και Αρετή. Και όσοι παρεξηγούνται που δεν τους λέμε καλημέρα, να στείλουν μια καλημέρα, να ξέρουμε ποιοι είναι και θα τους λέμε. Αυτό, να δίνουμε και να παίρνουμε. Τώρα για τη Χένσαμ. Αμάρε Στράτο, τι είναι τούτα που ακούμε? Όλες οι αλαλούμπες που είπε, ελπίζω να κάνουν αυτούς που τη θέλανε, που τη θέλουνε, να αλλάξουν γνώμη, να ξυπνήσουνε.
0: Η Αυστραλία...
1: Και εγώ έτσι νομίζω, ελπίζω δηλαδή. Η Αυστραλία αυτό που είναι σήμερα το χρωστάει στους μετανάστες. Εάν φύγουν οι μετανάστες, θα μείνει μόνο αυτή και η Aboriginal. Στο να μην μιλάει για τους μετανάστες. Να μην θέλει να κουμπίσει τα δικά μας τα ραδιόφωνα, γιατί άμα αρχίσει με το SBS, μετά θα θέλει και τα άλλα. Δεν θα θέλει να κάνουμε και πανηγύρια. Δεν θα θέλει και τις εκκλησίες μας ίσως.
0: Ξέρω,
1: όλα αυτά, πού βρισκόμαστε, επί τουρκοκρατίας? Τι είναι αυτό, ρε Συστράτο? Δηλαδή...
0: Πολύ φασιστικά πράγματα τώρα αυτά, δεν ξέρω. Ναι.
1: Δεν τρώγεται με τίποτα αυτό το πράγμα που κάνει. Τα παιδιά μου λένε, άμα βγει αυτή, λέει, εμείς θα πάμε στην Ελλάδα. Λέω, σωθήκατε, και εκεί χειρότερα τα πράγματα. Αχ, τι να πούμε, από πάντο κυνηγημένοι είμαστε. Θέλω να πω αυτό, είναι στα ελληνικά, αλλά άνθρωποι είμαστε όλοι, του Θεού το περιβόλι. Μαύροι είμαστε, λευκοί, κίτρινοι ή ερυθροί, όλοι είμαστε παιδιά στο Θεού την αγκαλιά. Σπίτι έχουμε τη γη και αγάπη από το Θεό πολύ. Ο Θεός ίδιος μας βλέπει, διάκριση δεν επιτρέπει. Άνθρωποι είμαστε όλοι στο Θεού το περιβόλι. Κι ας που μας σχοβολήσει ειρήνη, αγάπη, ομόνια, γαλήνη. Αυτό, ρε Συστράτο μου, με κόστησε αυτά που άκουσα.
0: Σε όλους μας ήρθαν περίεργα στα αυτιά μας.
1: Τι, πού βρισκόμαστε, ρε παιδί μου?
0: Έλατε.
1: Αντί να προχωράμε, θα αρκουδίζουμε. Αυτή η χώρα ανήκει στους Aboriginal, εδώ που τα λέμε. Η μόνη Αυστραλή. Αυτή τι σηκώνει κεφάλι?
0: Δεν ξέρω, δηλαδή, αυτοί οι γονείς από πού προήλθαν, τι ήρθαν, με αλεξίπτωτο, έπεσαν εδώ πέρα, δηλαδή δεν κατάλαβα.
1: Το μόνο που ξέρω εγώ, αυτή είχε fish and chip shop.
0: Ναι.
1: Είναι πατάτες.
0: Ναι, μετά δούλευε στο Woolworths, ναι, ωραία, οκ. Okay.
1: Εντάξει, ναι.
0: Ίσα-ίσα δηλαδή.
1: Που... Όπως είπε κάποιος ακροατής και μου άρεσε αυτό, έχει ξενοφοβία. Αυτό οι διάφορες εθνικότητες είναι σαν μια όμορφη ανθοδέσμη με διάφορα λουλούδια. Αυτό δίνει την ομορφιά στην Αυστραλία. Κατάλαβες, δεν μπορεί να το διαλύσει αυτό κανένας. Και μπράβο σε όλους μας που είμαστε από διαφορετικά κράτη και όμως έχουμε ομόνοια μεταξύ μας.
0: Αυτό είναι η επιτυχία της Αυστραλίας.
1: Ναι, ναι. Και είναι, δεν θα μπορέσει να το καταφέρει φυσικά να κάνει αυτό.
0: Να πούμε ότι έχει καταδικαστεί ήδη μια φορά, που μπορεί να αθωώθηκε και ανατράπηκε η απόφαση μετά από έφεση για εκλογική απάτη, έτσι.
1: Ναι.
0: Έχει δηλαδή στο παρελθόν της ότι υπάρχει μια ποινική κατάσταση για εκλογική απάτη.
1: Τι να πούμε, τι να πούμε. Κάτι άλλο ήθελα να πω, μου έφυγε τώρα, δεν πειράζει. Άλλη φορά τα λέμε. Είναι κρίμα αυτό που γίνεται και εκείνο που με συναγορά είναι και που Έλληνες την υποστηρίζανε. Γιατί, εγώ ξέρεις τι λέω, Στράτο, αυτοί που την υποστηρίζανε δεν ξέρανε και όλοι μας, δηλαδή τώρα που ακούσαμε τι είπε, δεν ξέρανε τι θέλει να κάνει. Ίσως γι' αυτό την υποστηρίζουν. Τώρα, όπως είπαμε, με όλα αυτά που είπε, ίσως αλλάξουν γνώμη.
0: Κοίταξε τώρα, να σου πω κάτι. Υπάρχουν κάποια πράγματα στην Αυστραλία που ενοχλούν. Καλώς ή κακώς η Αυστραλία είναι μια χώρα η οποία το μεγαλύτερο μέρος της, εδώ και πολλά χρόνια πριν νομίζω, είχε συγκεκριμένο θεό, είχε συγκεκριμένη κουλτούρα ευρωπαϊκή. Εντάξει, μπορεί να είναι στην Ασία. Εγώ θα καταλάβω να έρθουν και οι Ασιάτες εδώ, okay, αλλά δεν θέλω ο καθένας να κάνεις εδώ που θες να κάνεις για σένα, όχι να προσπαθείς να επιβάλλεις τα δικά σου θέλω, πιστεύω, στη χώρα που πηγαίνεις. Αυτό το καταλάβω. Κοίταξε, αλλά όχι όλα να τα κάνουμε ίσωμα.
1: Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι φέρανε πολλούς μετανάστες ανεξέλεγκτα. Δηλαδή δεν τους ελέγξανε από πού είναι, τι είναι, τι είναι παρελθόν και όλα αυτά. Αυτό είναι που έκανε μερικούς να την υποστηρίζουν. Αλλά τώρα που άνοιξε και είπε τι θα κάνει, δεν. Θέλει, δηλαδή, θέλει και για το ρεύμα, θέλει να βάλει nuclear energy. Και αυτό κάτι πράγματα, δηλαδή...
0: Πολλά θέλει να κάνει, δεν ξέρω.
1: Τι ξέρει αυτή από αυτά. Το μόνο που... Τέλος πάντων. Ελπίζουμε να μην βγει. Να μην βγει. Γιατί άμα θα βγει θα κοστίσει σε όλους. Σε όλους. Γιατί όλοι στην Αυστραλία είμαστε μετανάστες.
0: Όλη η Αυστραλία είναι μετανάστες.
1: Βέβαια. Βέβαια. Πώς την μπήκε αυτή η ιδέα και το SBS να κλείσει. Τι λες καλέ.
0: Ναι, ήρθε τώρα μετά από μισό αιώνα να πούμε που το SBS ενημερώνει και βοηθάει ουσιαστικά τους μετανάστες.
1: Βεβαίως.
0: Να μας πει η Χάντσον τι να γίνει. Δεν γίνονται αυτά.
1: Απίστευτα πράγματα, απίστευτα. Τι να πούμε.
0: Τι απίστευτο.
1: Τίποτα. Πρέπει, ξέρεις, να αντιδράσει ο κόσμος, Στράτο. Εγώ έτσι νομίζω, γιατί εδώ οι Αυστραλοί είμαστε και λίγο... Δεν φωνάζουμε, δεν λέμε τίποτα. Πρέπει να αντιδράσει λίγο ο κόσμος.
0: Όπως λέει και ο Λάζαρος, να πάρει δρόμο, λέει, και αυτή γιατί αποκλείεται να είναι Αυστραλέζα, λέει, γιατί είναι λευκή. Και ξέρουμε ότι μόνο η Αμπορίτζινα είναι Αυστραλή. Λοιπόν, λέει και αυτή μετανάστρια. Εννοείται ότι είναι και αυτή μετανάστρια. Δεν το ξέρει, νομίζεις. Ο Τάσος λέει μόλις πυροβόλησε τα πόδια της. Ναι, είναι, λέει, μια βερσιόν σαν τον Κασιδιάρη. Εντάξει. Κάπως έτσι. Anyway, να είσαι καλά, Ριάννα μου. Σε ευχαριστώ.
1: Τι έγινε, δεν άκουσα. Εγώ μόνο μουσική άκουγα τώρα. Τι
0: λέει, είπε ο Λάζαρος, ότι αποκλείεται να είναι Αυστραλέζα. Είναι λευκή, η Αμπορίτζινα λέει είναι Αυστραλή. Λοιπόν, και αυτή μετανάστρια είναι. Εννοείται ότι και αυτή μετανάστρια είναι. Αυτή, ο παππούς της, κάποιος, μάνα, κάποιος είναι μετανάστης. Εννοείται.
1: Ναι. Yeah. Γιατί ακούστηκε μουσική, τι έγινε.
0: Γιατί ήρθε ο Πάγκαλος και μπήκε για λίγο στην αναμονή.
1: Βρε Πάγκαλε, τι μου έκανες, το καταλαβαίνεις.
2: Καλημέρα, καλημέρα, είσαι καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Για να μας πεις τι τα νέα, εντάξει. Ορίστε.
2: Εγώ θα πω ότι, λέω, είσαι καλά, καταρχήν.
1: Δόξα το Θεό, καλά, εσύ.
2: Αυτό, χαίρομαι.
0: Περίμενε λίγο, Πάγκαλε.
1: Να είναι καλά και η Παγκαλίνα.
0: Έγινε, Ριάννα μου, να είσαι καλά.
1: Έγινε, να είσαι καλά, καλημέρα. Άντε, γεια, γεια.
0: Έλα, Παγκαλέ.
2: Έλα, να σου πω κάτι. Μόνοι μας πυροβολήσαμε τα πόδια μας. Μόνοι μας βγάλαμε τα μάτια μας.
0: Εμείς.
2: Και απλώς τώρα η Χάντσον είναι μια εύκολη λέξη. Να το ρίξουμε το βάρος εκεί. Και θα σου πω ένα το πιο απλό παράδειγμα. Το πιο απλό, γιατί εγώ το ζήσα. Όταν το 9-10 ξεκίνησε και ερχόταν η πρώτη φουρνιά.
1: Καλά, εσύ.
2: Ελλήνων ή που ερχόντουσαν πίσω, όπως εσύ που έχεις γεννηθεί στην Αυστραλία. Πρόσεχε, έχεις γεννηθεί στην Αυστραλία. Και ήρθε στη χώρα σου, όταν ήρθαν οι πρώτοι, ξέρεις τι λέγανε στα ελληνικά τα καφέ? Γιατί τα άκουγα και μου πέφτουν οι καφέδες από το χέρι. Ήρθαν οι εξυπνάκηδες να πάρουν τις δουλειές από τα παιδιά μας και από τα εγγόνια μας. Και γίναγα και τους κοίταζα, λέω, γιατί εσείς από πού ήρθατε?
0: Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Είναι ένα...
2: Όχι, έχει σχέση και με αυτό, γιατί το ίδιο γίνεται τώρα. Απλώς τώρα γίνεται πιο πολιτικά.
0: Κοίταξε, αυτό
2: όπως
0: είναι ακόμα.
2: Αυτό... Και μου το έχουν πει και οι Ιταλοί.
0: Αυτό είναι
2: πράγμα,
0: ακόμα χειρότερο.
2: Λέγανε...
0: Αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Να είσαι ρατσιστής με τον ίδιο σου τον άνθρωπο, ο οποίος πρόκειται από την ίδια χώρα. Ναι, τα έχουμε συζητήσει και άλλες φορές αυτά εδώ.
2: Μα το ίδιο πράγμα δεν γίνεται τώρα. Ποια είναι η διαφορά?
0: Τα έχουμε ακούσει. Ήρθατε εδώ να καταστρέψετε για την Αυστραλία και τέτοια. Τα έχουμε ακούσει αυτά.
2: Ναι.
0: Από Αυστραλούς, Αγγλόφωνους. Από Έλληνες.
2: Όχι, από Έλληνες. Από Έλληνες. Που και αυτοί και τα παιδιά τους δεν έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα. Απλώς τα εγγόνια τους γεννηθήκαν εδώ. Στην κορυφή, εμείς την ανεβάσαμε. Δεν ανέβηκε σε ένα βράδυ, ξύπνησε η Χάτσον και σε ένα βράδυ ανέβηκε πρώτη. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι.
2: Ούτε εσύ ξύπνησε στο πρωί και λες τη Χάτσον θα την κάνω πρώτη. Όλα αυτά σιγά σιγά ο κόσμος αγανάκτησε με κάποια πράγματα, δεν του άρεσαν κάποια άλλα πράγματα και όπως με τον Κασιδιάρη που τον κάνανε δεύτερο κόμμα, έτσι έγινε και η Χάτσον. Εμείς επιλέγαμε τους πολιτικούς μας που έφτασαν τη Χάτσο να είναι πρώτη. Άμα κάνω λάθος, θα βγει κάποιος να πει, Πάγκαλε, είσαι λάθος. Θα ακούσω κάθε γνώμη. Αυτά από μένα.
0: Έγινε, Βαλικάρι.
2: Καλή συνέχεια και θα τα πούμε.
0: Bye.
2: Έλα, γεια.

0: στείλω μια καλημέρα στο Δημήτρη. Καλημέρα εκεί στο Δημήτρη και στο Μάρκο. Δεν το διαβάζω αυτό. Έλα Νικόλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Στείλω στο Μάρκο και μια καλημέρα και στο Μίτσο να πούμε. Ο Μίτσος μου ευχήθηκε χθες.
0: Σε ευχήθηκε?
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Άλλο περίμενα να πει ο Πάγκαλος. Άκουγα προηγουμένως ξένα και του Γιάννη. Όχι επισταμένος, αλλά σ' άκουγα. Το φαινόμενο Χάνσον. Το φαινόμενο Χάνσον δεν είναι τίποτα άλλο παρά το φαινόμενο Κασιδιάρη, το φαινόμενο Μελόνι, το φαινόμενο Λεπέν. Κάποια στιγμή θα έφτανε σε αυτή τη χώρα.
0: Είναι τώρα, λίγο περίεργο όμως αυτές οι
1: χώρες. Καθόλου περίεργο.
0: Αυτές οι χώρες που προανέφερες δεν έχουν καμία σχέση με την Αυστραλία. Κατάλαβες να σου πω. Δεν έχουν καμία σχέση με την Αυστραλία. Δεν έχουν δομηθεί.
1: Έχουν όμως
0: περίμενε λίγο, Νίκο. Περίμενε λίγο, Νίκο. Έλα, κύριε Αντρέα.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλώς το να.
2: Εγώ ήθελα να πω την καλημέρα μου στην κυρία Αντριάννα, στην κυρία Παουλίνα και στην κυρία Θανασία και στην κυρία Άννα και στη Σόφη και Σοφία, όλες που δεν τις θυμάμαι. Και ήθελα να πω ότι εγώ βλέπω λίγο, λιγάκι από το δεξιό το μάτι και περπατάω σιγά σιγά και προσεκτικά.
0: Μπράβο κύριε Αντρέα.
2: Η γυναίκα μου το ίδιο με το καρότσι.
0: Να προσέχετε.
2: Αλλά βρίσκεται σε καλούτσκι, σε καλούτσκα. Περπατάει με το καρότσι από την ώρα που τη φέραμε στο σπίτι. Και είμαστε καλούτσκα. Λοιπόν, και ήθελα να πω εκείνο προχθές που λέγατε πως κάποιος κέρδισε 100 εκατομμύρια, αυτό είναι ψέμα. Είναι ψέμα γιατί εγώ όσες φορές έχω πάρει λαχείο έχω κερδίσει κάπου 15 φορές και το ανώτερο ήταν 2 φορές 50 και 60 δολάρια και το άλλο είναι 8, 3 και έχω την εντύπωση πως δεν βάνε τις αριθμούς που πουλάνε, βάνε άλλους αριθμούς και δεν πρόκειται να κερδίσει κανένας.
0: Δεν ξέρω τώρα τι να σου πω, δεν μπορώ να σου πω κάτι σε αυτό πάνω.
2: Ναι, και την ευχαριστώ πολύ την κυρία Αντριάννα που με φώναξε και την ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
2: Αλλά τα πολιτικά δεν ενδιαφέρομαι. Γιατί εγώ είχα 2 ταξάκια και μου τα πήραν αυτήν. Και τώρα επλήρωνα το ίδρυμα από αυτά τα λεφτά και έχουν μείνει τα μισά. Και δεν μου τα δώσανε καθόλου παρά μου τα πήρανε. Έτσι το θέλω. Γι' αυτό δεν ενδιαφέρομαι για πολιτικά.
0: Να είσαι καλά κύριε Αντρέα μου, να είσαι καλά. Τώρα σε να πάνε σε ενδιαφέρον όλα πράγματα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Και καλημέρα να έχεις.
2: Και βάλε ένα τραγουδάκι άμα θέλεις. Και βάλε ένα τραγουδάκι άμα θέλεις από αυτά που μου αρέσουν.
0: Έγινε κύριε Αντρέα.

0: Γεια, Αντρέα μου, γεια σου. Έλα, Νίκο.
1: 5 μέρες στις 2 έχει όχι.
0: Ναι.
1: Σου λέγα ότι είναι οι συνθήκες και οι συνθήκες είναι που ανεβάζουν αυτά τα κόμματα. Δες λίγο τις συνθήκες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Είχαμε κάποιες φουρνιές από διάφορους μετανάστες οι οποίοι έρχονται από εμπόλεμες περιοχές ή από περιοχές οι οποίες δεν διέπονται και από τον πολιτισμό τους. Έτσι. Έχουμε φασαρίες που γίνονται διάφορες, μαχαιρώματα, την πτώση, την κατάπτωση μάλλον των πολιτικών συστημάτων τον τελευταίο καιρό. Βλέπετε ότι πήραμε να κάνουμε beans, ας πούμε, για να βάλουν οι παραβατικοί τα μαχαίρια. Εντάξει, γελάει η στρουμφίτα, ας πούμε. Όλες αυτές εδώ οι συνθήκες, όλες οι συνθήκες αυτές έχουν διαμορφώσει την κατάσταση ώστε η Πολύ Χάνσον να φαντάζει μια λύση γι' αυτό. Γιατί η Πολύ Χάνσον δεν μας είπε για το φόρο του άνθρακα, δεν μας είπε για το θησαυροφύλακα, τι γίνεται, τι δεν γίνεται, δεν μας είπε για την οικονομική πολιτική, για την παιδεία, δεν μας είπε τέτοια πράγματα. Ακολουθεί ό,τι ακολουθεί ακριβώς το κάθε φασιστικό κόμμα. Ωραία. Λοιπόν, και ποιο είναι αυτό? Να πετάξουμε τους μετανάστες. Στα αυτιά τα δικά μου, οι μετανάστες οι κακοί. Γιατί ας πούμε ότι οι Έλληνες και οι Ιταλοί είναι οι καλοί μετανάστες. Οι Ευρωπαίοι, ας πούμε, είναι καλοί μετανάστες. Αλλά οι Σομαλοί, ξέρω εγώ, κάποιοι τέτοιοι που είναι παραβατικοί, ας πούμε, δεν είναι καλοί. Και προκειμένου να κάψουμε αυτούς, το δεχόμαστε και την υπερψηφίζουμε. Άρα λοιπόν το έδαφος είναι πρόσφορο για την Πολύ Χάνσον. Τίποτα παραπάνω. Δεν πιστεύω με την καμία ότι θα βγει, γιατί πολύ απλά, όπως είπες, έχουμε ένα 55% οι οποίοι είναι άνθρωποι, οι οποίοι είναι μετανάστες.
0: Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, ναι, η Αυστραλία...
1: Από ποιο θα πάρει ψήφους, δηλαδή.
0: Δεν ξέρω. Η Αυστραλία είναι μια τελείως διαφορετική χώρα από ό,τι είναι οι χώρες ευρωπαϊκές που αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή.
1: Είναι. Και βάλε και στο μυαλό σου ότι είναι και υπερατσιστική, έτσι. Υπερατσιστική. Τις λίγες χώρες δηλαδή που ο ρατσισμός διέπεται και από τη μία και από την άλλη μεριά. Από τη μία με τον, ξέρω εγώ, Αυστραλό, τον Γκλέζο, τον Ιρλανδό, τον οτιδήποτε, και από την άλλη με αυτόν που έρχεται εδώ, ο οποίος λειτουργεί ρατσιστικά εναντίον οποιασδήποτε άλλης φυλής. Υπάρχει όχι μόνο πολυπολιτισμός, αλλά και πολυρατσισμός. Δες στον εαυτό σου, δες στον εαυτό μου, δες, ξέρω εγώ, άλλους. Εγώ δηλαδή να σε προτρέψω μια μέρα να σου βάλω να ακούσεις, να μην είσαι στον αέρα γιατί κάνει θόρυβο, να σε βάλω να ακούσεις ένα κανάλι, το κανάλι που μιλάνε τα φορτηγά, και να κάνεις πως μιλάς με προφορά. Φιλέ, δεν έχεις ιδέα. Δεν μπορείς να φανταστείς τι γίνεται από πίσω, έτσι. Θα στυμπέσουνε 40-50 άτομα και θα σου απαντάνε με το χειρότερο ιδεολόγιο. Γιατί και το συμπίτι είναι. Ένα Facebook είναι, απρόσωπο είναι.
0: Έτσι. Σίγουρα ρε φίλε, αλλά δηλαδή, και πάλι και σε αυτό το επάγγελμα το πάνω το 50% δεν είναι Αυστραλία οδηγή.
1: Όχι, δεν είναι. Μην σου πω και παραπάνω. Αλλά αυτό σου λέω, ότι ο ρατσισμός δεν είναι μόνο των γηγενών. Είναι και των ανθρώπων που ήρθαν εδώ. Δηλαδή ο αντίστοιχος Έλληνας θα λειτουργήσει ρατσιστικά εναντίον του οποιασδήποτε άλλης φυλής. Ο Ιταλός το ίδιο, ο Ινδός το ίδιο, ο Αφγανός το ίδιο. Λειτουργούν ρατσιστικά απέναντι στον άλλον. Και αυτό είναι γεγονός. Οπότε η Χάνσον, μη φαίνεται περίεργο το ότι ξαφνικά βγήκε η Χάνσον, και βέβαια βγήκε η Χάνσον. Και βέβαια έχει, να πούμε, τα ποσοστά που έχει ή τα ποσοστά που θέλει να μας δείξει. Γιατί μην ξεχνάς ότι δεν έχει κατέβει στις πολυπολιτισμικές πόλεις καλά-καλά. Δεν έχει κατέβει στη Μελβούρνη και στο Σίδνη. Έτσι, τα ποσοστά της έρχονται από πάνω, από ψηλά. Που εκεί όντως υπάρχει ακόμη πιο μεγάλη ρατσιστική κατάσταση.
0: Θα το
1: δούμε.
0: Και
1: βέβαια.
0: Έγινε.
1: Έγινε.
0: Να είσαι καλά, παλικάρι μου.
1: Ναι.

0: Έλα Σοφία μου, καλησπέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, τι κάνεις, καλά είσαι?
0: Μια χαρά.
1: Δεν τα ακούω καλά τα πράγματα. Να πω μια καλημέρα στους αγαπημένους. Στην κυρία Τριάννα μου, στην κυρία Παουλίνα, στην κυρία Θανασία, να τα εκατοστήσει. Εγώ με τον άντρα μου είμαι 75 χρόνια. Στράτο.
0: Α, σου ακούω, σου ακούω. 75 χρόνια. Ακούς, μια ναι. Ζωή ολόκληρη. Πω, 75 χρόνια, πάρα πολλά.
1: Ναι.
0: Πάρα πολλά.
1: Έτσι είναι, τι να κάνεις. Το αντρόγενο έτσι πρέπει να είναι.
0: Εντάξει, μακάρι να παίρνουμε παράδειγμα εσάς.
1: Ναι. Εύχομαι το ίδιο και σε σένα και σε όλο τον κόσμο. Στέλνω την καλημέρα μου στον κύριο Ανδρέα. Να είναι πολύ καλά. Τον αγαπώ πολύ, είναι πολύ. Μπράβο του, μπράβο, συγχαρτήρια. Δεν βλέπει ο κακομύρης. Μπράβο, μπράβο. Προσοχή κύριε Ανδρέα, σ' αγαπώ.
0: Σ' ακούει, να είσαι καλά.
1: Και σε όλο τον κόσμο στέλνω την αγάπη μου. Στέλνω την αγάπη μου σε όλους σας. Να είστε καλά.
0: Γεια σου, γεια Σοφία μου, να είσαι καλά.
1: Με το πάντια. Αυτά που γίνονται στράτο δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε, δυστυχώς. Αυτά που λέει αυτή είναι για μένα μπούρδες.
0: Έτσι λέμε όλοι. Αυτά δεν είναι απαράδεκτα.
1: Ναι, απαράδεκτο δεν λες τίποτα. Στράτο, την Αυστραλία την έφτιαξε η Νέα Αυστραλία.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Εμείς τη φτιάξαμε, όλοι δουλέψαμε, όλος ο κόσμος, Γερμανοί, Ιταλοί, Έλληνες, όλοι. Η Νέα Αυστραλία την έφτιαξε την Αυστραλία, Στράτο.
0: Έχεις δίκιο.
1: Δυστυχώς. Αυτά που λέει είναι... Δεν μπορώ να... Δεν έχω λόγια να τα... τι να κάνουμε, Στράτο μου.
0: Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και από εκεί πέρα ο καθένας θα πάει να ψηφίσει αυτό που καταλαβαίνει.
1: Ναι. Τι έγινε, ο πόλεμος σταμάτησε?
0: Τελείωσε, ναι.
1: Μπράβο. Αυτό το καλύτερο, μπράβο. Αυτό προσευχόμουν για... Δεν ξέρω κι εγώ για πολύ για χρόνια.
0: Το θέμα είναι να σταματήσουν όλοι οι πόλεμοι, όχι μόνο αυτός και στην Ουκρανία να σταματήσει ο πόλεμος και αυτοί που γίνονται και δεν είναι διάσημοι και δεν τους διαφημίζουν.
1: Πολύ σωστά, ναι, δεν είναι καλό να γίνεται πόλεμος.
0: Ναι, γιατί,
1: γιατί να τα φτιάχνουν τα ωραία τα κτίρια και αυτά και να τα ρίχνουν κάτι, γιατί να σκοτώνουν τα παιδάκια, τα φτώα τα παιδάκια, τα γελούδια, γιατί, για ποιο λόγο, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Τι να κάνουμε, Στράτο μου, υπομονή.
0: Για όλα,
1: ναι. Να σε καλά.
0: Γεια με σου, την αγαπημένη μου, να σε καλά. Σε ευχαριστώ. Να σε καλά και εσύ.
1: Τα φιλάκια μου.
0: Γεια χαρά. Έγινε, σ' ακούει.
1: Και τον κύριο Πάγκαλο, λέω να το πω, αλλά όλο το ξεχνάω.
0: Σ' ακούει.
1: Τον αγαπώ πολύ τον κύριο Πάγκαλο. Χαιρετίσματα του στέλνω.
0: Έγινε, Σοφία μου, να σε καλά, bye.
1: Φιλάκια, γεια.
2: Επίθεση.
0: Καλημέρα στο Σάκαρο, στο όμορφο Σίδνεϊ.

Αντώνη, αλήθεια είναι ότι είχε προβλήματα η Vodafone με το σήμα της. Είχαν θέμα γενικά, διακοπές πολλές στο διαδίκτυο οι χρήστες της Vodafone σήμερα το πρωί. Μιλάμε για τη Vodafone, έτσι. Οι άλλοι πάροχοι δεν είχαν κανένα πρόβλημα.

0: Είχαμε άλλο ένα σοβαρό τροχαίο, πάλι με το θάνατο ενός παιδιού που έχασε τη ζωή του και άλλα δύο άτομα τραυματίστηκαν σε σύγκρουση στην Μελβούρνη εχθές.
1: Είπες άμα θα πονάω θα πονάς, είπες και τι δεν είπες.
0: Ένα κορίτσι σε ένα το αυτοκίνητα πέθανε επί τόπου. Ο οδηγός του αυτοκίνητου και ένα ακόμα παιδί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.
1: Ψάχνω τελικά για να βρω αν υπάρχει και κάτι.
0: Το νου στους δρόμους, ρε παιδί μου. Στο Φούτσκρεϊ έγινε αυτό.
1: Όμως

Λοιπόν, είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, ράπισμα στους Τούρκους από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αντεπίθεση στην Τουρκία, δίνεται έδαφο στην τρομοκρατία. Της τραβήξαν λίγο τα αυτοί, δεν ξέρω αν έκανε κάτι αυτό. Η Αγγλία θριάμβευσε με 4-2 της Κροατίας, ματσάρα στο Ντάλλας. Έκθαμος, λέει ο Τραμπ, στο παλάτι των Βερσαλιών για το δείπνο με τον Μακρόν. Του αρέσουν αυτούν αυτά τα παλάτια.

Λοιπόν, βγήκε και ο Τσίπρας και είπε ότι ο κόσμος, λέει, πρέπει να πηγαίνει με φθηνά μέσα ενημέρωσης, μέσα μαζικής μεταφοράς στις δουλειές τους, και δεν πρέπει να είναι προνόμιο των πλουσίων. Το καταλάβατε? Δηλαδή, ναι, η αλήθεια είναι ότι οι πλούσιοι τα παίρνουν τα λεωφορεία. Αυτοί δηλαδή που μπορούν και πληρώνουν τα εισιτήρια είναι οι πλούσιοι. Θα μας τρελάνει τελείως ο Τσίπρας, έτσι. Δηλαδή δεν ξέρω πλέον τι πολιτική πρέπει να κάνει. Και δεν κάνω τώρα προς Θεού, έτσι. Δεν κάνω αντιπολίτευση στον Τσίπρα, ουσιαστικά, έτσι. Το θέμα μας, δηλαδή, ποιος θα ψηφίσει για τσάμπα εισιτήρια στο λεωφορείο? Δηλαδή έχουμε μπει σε μια διαδικασία όξιον τώρα εδώ πέρα, δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω. Τι προσπαθεί να κάνει, τι να μας πει? Αυτό είναι το πρόβλημα, δηλαδή. Τα εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ό,τι να είναι, πραγματικά.

0: ζητά.
1: Έκανα scroll και βγήκε μπροστά ένα βίντεο που σταμάτησε να δω. Ήταν μια φοιτήτρια που κάθονταν στην κουζίνα της και έδειχνε τι μαγείρευε με μόλις 1,75 ευρώ. Στην αρχή φαινόταν λες και ήταν κάποιο challenge, αλλά μετά κατάλαβα ότι ήταν η πραγματικότητα της κοπέλας αυτή. Τόσα χρήματα της είχαν απομείνει μέχρι να μπει ο επόμενος μήνας βασικά, και με αυτά έπρεπε να φάει με το 1,75. Μπαίνοντας στο προφίλ διαπίστωσε ότι είχε και άλλα βίντεο που προσπαθούσε να βγάλει ένα αξιοπρεπές γεύμα από το τίποτα. Φυσικά τα βίντεο της είχαν γίνει viral, επειδή χιλιάδες άνθρωποι αναγνώρισαν αυτό τη δική τους καθημερινότητα. Δεν είναι μόνοι. Τέτοιου είδους βίντεο κυκλοφορούν παντού, ιδιαίτερα στο TikTok, που νέοι άνθρωποι παρουσιάζουν μια έτσι άχαρη πραγματικότητα και προσπαθούν με χιούμορ να μας τη δώσουν, με αυτό σαρκασμό και θετική ενέργεια φυσικά. Το κάνουν να φαίνεται σαν ένα παιχνίδι, ρε παιδί μου, στο οποίο προσπαθούν να βγουν νικητές. Αυτό αντιλαμβάνεσαι μέσα από τα βίντεο. Ίσως επειδή η άλλη εναλλακτική είναι να τους πιάσει απογοήτευση και μιζέρια, έτσι. Ίσως επειδή είναι ακόμα νέοι και έχουν τη διάθεση να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες έτσι κάπως ανάλαφρα. Άλλοι είναι φοιτητές που προσπαθούν να επιβιώσουν μακριά από το πατρικό τους. Άλλοι είναι εργαζόμενοι στα πρώτα χρόνια της επαγγελματικής τους ζωής. Δείχνουν λοιπόν πώς ψωνίζουν, τι μαγειρεύουν, πώς υπολογίζουν τα έξοδά τους όταν θα βγουν έξω. Μετρούν τα κέρματα, συγκρίνουν τιμές σούπερ μάρκετ, ακυρώνουν εξόδους και προσπαθούν να φτάσουν στο τέλος του μήνα χωρίς να βρεθούν στο κόκκινο. Δύσκολο. Πριν από λίγες μέρες, μια ακόμα νεαρή γυναίκα βρέθηκε στην εκπομπή που, μια εκπομπή που είναι στο Sky, εκεί Ατέργες τη λέγεται, για να περιγράψει τη δική της κατάσταση. Δεν ξέρω αν έχετε δει το βίντεο που λέει ότι είμαι 21 χρονών, εργαζόμενη φοιτήτρια και λαμβάνω ένα μισθό λίγο πάνω από τα 900 ευρώ. Ακούγεται αξιοπρεπές ποσό για κάποιον που ακούει μόνο τον αριθμό. Όταν όμως αφαιρεθούν το ενίκιο, οι λογαριασμοί, οι μετακινήσεις και τα υπόλοιπα πάγια έξοδα, της απομένουν μόλις 60 ευρώ για να ζήσει. 60 ευρώ για φαγητό, για έκτακτες ανάγκες, για κοινωνική ζωή και οτιδήποτε μπορεί να προκύψει μέσα στο μήνα. Η κοπέλα φυσικά είπε ότι σκέφτεται να εγκαταλείψει τις σπουδές, γιατί απλώς δεν βγαίνει. Σε ένα άλλο βίντεο του TikTok, ένας 28χρονος έκανε μια σύγκριση μεταξύ του ίδιου και των γονιών του. Όπως έλεγε, σήμερα κερδίζει περίπου όσα κέρδιζαν οι γονείς του στην ηλικία του. Εκείνοι όμως με αυτά τα χρήματα αγόρασαν αυτοκίνητο, δημιούργησαν οικογένεια, έβαλαν τις βάσεις για ένα σπίτι, ενώ ο ίδιος δυσκολεύεται να αγοράσει ακόμα και ένα μεταχειρισμένο σκούτερ. Αυτά λοιπόν, αυτή η αριθμή επιβεβαιώνουν αυτό που βλέπουμε καθημερινά.
2: Βλέπω εκείνη που αγαπούσα, γελαστή κι ασπροφορούσα να ανεβαίνει.
1: Δηλαδή ο κατώτατος μισθός που έχει ανέβει, υποτίθεται, εξακολουθεί να κινείται σε επίπεδα που με τα βίας καλύπτουν τη στέγαση, την ενέργεια και τα βασικά αγαθά. Δεν τα καλύπτουν βασικά.

0: θα βγουν κάποιοι και θα σου πούνε, θα κάνουν μια άλλη ανάγνωση, ότι αυτή η γενιά αναγκάζεται να αποκτήσει μια πιο συνειδητοποιημένη σχέση με το χρήμα. Μαθαίνει από νωρίς να κάνει προϋπολογισμό, λέει ο άλλος, να ξεχωρίζει τις ανάγκες από τις επιθυμίες και να αποφεύγει τις πατάλες. Τι λέτε, ρε? Πάτε καλά. Σε αυτές τις εποχές που είναι εποχές υπερκατανάλωσης, δεν μπορεί να βαφτίζουν κάποιοι οικονομική ωριμότητα αυτό που συχνά είναι απλώς οικονομική ασφυξία. Άλλο να ξέρεις να διαχειρίζεις τα χρήματά σου και άλλο να μην έχεις αρκετά χρήματα να διαχειριστείς, έτσι.
1: Το χαμόγελο έχει φύγει.
0: Και μετά λένε οι έρευνες ότι ναι, δεν θέλουν να κάνουν οικογένεια. Πώς θα κάνουν οικογένεια?
1: Τσιγάρο έχει πέσει.
0: Γιατί, λέει, καθυστερούν να κάνουν παιδιά, να αποκτήσουν παιδιά και αντιμετωπίζουν το γάμο έτσι με επιφυλακτικότητα. Γι' αυτό.
1: Αχ, Θεέ μου, λίγο ακόμα.
0: Πώς θα το κάνει όταν ο αγώνας σου είναι για το πώς θα γεμίσει το ψυγείο σου? Πώς θα σχεδιάσει, δηλαδή, ο νέος το μέλλον του όταν δεν μπορεί να πραγματίσει ούτε τον επόμενο μήνα? Τι να σκεφτεί, να πάρει στεγαστικό δάνειο, οικογένεια, τι να σκεφτεί?
1: Στα μάτια μου μπροστά και τις εκκλησιαστές.
0: Αλλά ξέρουμε να κρίνουμε τη νεολαία, ότι είναι στην οθόνη, ότι βλέπει βίντεο, ότι είναι πιο διαφορετική από μας. Να πούμε στη νέα γενιά, ποιοι ευθύνονται για την κατάσταση που βρίσκονται τώρα. Γιατί πολύ εύκολα τους κρίνουμε, πολύ εύκολα ανοίγουμε το στόμα μας και λέμε η καινούργια γενιά είναι έτσι, η καινούργια γενιά είναι αλλιώς, η καινούργια γενιά είναι έτσι και είναι αλλιώς. Γιατί η δικιά μας γενιά τους έκαψε. Τώρα αυτοί πιο πολύ στην Ελλάδα φυσικά. Η δικιά μας γενιά τους έκαψε. Αυτοί όλοι που λένε Πασόκ, Ορθόδοξο και αυτοί τους κάψανε. Αυτά τα λαμόγια όλα τότε που τρώγανε με χρυσά κουτάλια, ήρθε και έδεσε το γλυκό και τώρα αντιμετωπίζουμε αυτές τις καταστάσεις μαζί, φυσικά συνένοχοι όλοι εμείς, μαζί με τις κυβερνήσεις που περάσαν, έτσι. Οπότε μην τα βάζετε με την καινούργια γενιά, γιατί και πιο έξυπνοι είναι. Απλά εμείς ήμασταν πιο πονηροί.
1: Ωρέψε,
0: νομίζαμε ότι ήμασταν έξυπνοι.
1: Μαζί μου απόψε.
0: Και δεν φτάνει που τους κάψαμε, έτσι.
1: Δες,
0: είμαστε η χειρότερη γενιά.
1: Γέννησαν.
0: Γιατί οι προηγούμενες γενιές από εμάς καήκαν αυτές για να δημιουργήσουν κάτι θετικό για το μέλλον το δικό μας.
1: Ωρέψε,
0: εμείς πήραμε αυτό το μέλλον που καήκαν οι προηγούμενοι και τα κάναμε όλα ίσωμα. Κάψαμε την επόμενη γενιά τελείως, τις επόμενες.

Ο Κούλης λέει ο Δημήτρης είναι τα φόπλακά του. Φαντάζομαι να μην του ανεβάσει και του μισθού, έτσι. Γιατί να πούμε ότι υποτίθεται ότι οι μισθοί έχουν ανέβει 25% τα τελευταία χρόνια. Να πούμε ότι οι νέοι στην Ελλάδα μέχρι τα 25 δεν πληρώνουν φόρο και βγαίνει ο Τσίπρας και λέει τώρα για τα εισιτήρια. Δηλαδή, μυαλό ρε, μυαλό.

Έχετε καταλάβει τι λέω. Έχουμε μια γενιά στην Ελλάδα που μεγαλώνει μετρώντας δίφραγκα, συνειδητοποιώντας ότι δεν μπορεί να σχεδιάσει το μέλλον της με αξιοπρέπεια. Μόνο η ορμή από τα νιάτα του σώζει. Και τα κοινωνικά δίχτυα που μοιράζονται τα ζόρια τους έτσι με έναν λάλαφρο και διασκεδαστικό τρόπο, θα έλεγα.

0: Κοίτα φίλε, εγώ δεν θα μπω στη διαδικασία αυτή. Εγώ δεν είμαι κομματόσκυλο, ούτε θα κάνω αντιπολίτευση. Έτσι. Αυτά δεν θα τα κάνω εγώ. Δεν θα με βάλει αυτή την παγίδα. Έλα Ριάννα.
1: Στράτος, αυτό που λες έχεις δίκιο, αλλά υπάρχουν και άλλοι που είναι 55άριδες, κοντά 60άριδες και δεν έχουν παντρευτεί. Στο Χρήστο το χωριό λέει, έχουμε καμιά 50 άτομα, 55 και κάτι και πάνω, γλεντούνε, ξυπνούν τα μεσημέρια, η μάνα τους μαγειρεύει. Αυτό εγώ δεν μ' αρέσει. Ενώ οι νέοι, έχεις δίκιο. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λες.
0: Κοίταξε, κοίταξε. Οι τεμπέληδες πάντα υπήρχαν.
1: Ναι, ρε, μα και τόσοι πολλοί, ρε, στράτο.
0: Ναι, με τόσοι πολλοί. Όταν ο άλλος έμενε
1: μόνο με την χωριό.
0: Να σου πω κάτι. Υπάρχει και μια γενιά καμένη, η οποία περίμενε να διορισθεί στο δημόσιο μέχρι τα 30. Έμενε με τον μπαμπά και τη μαμά. Και περίμενε να μπει στο δημόσιο, δεν μπήκε ποτέ. Έχασε το τρένο μετά αυτός, έτσι.
1: Ναι, έχασαν το ενδιαφέρον και τα κορίτσια, λέει, από το χωριό τους φεύγουν να παντρευτούν αλλού, γιατί αυτοί δεν παντρεύονται. Δηλαδή, δεν ξέρω, αυτό τώρα ξέρω και στο λέω, και ας κρίνει ο καθένας. Αλλά έχεις δίκιο για τους πολύ νέους που υποφέρουν, ναι. Και εδώ, μην νομίζεις και εδώ ότι είναι πολύ πιο καλύτερα.
0: Εντάξει, ακόμα λίγο αντέχει η οικονομική κατάσταση της Αυστραλίας. Υπάρχουν δουλειές, μπορεί να βγει ο άλλος να δουλέψει.
1: Τα φέρνουνε τσίτα-τσίτα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Πολύ, πολύ. Αυτό. Να είσαι καλά.
0: Γεια σου, Ριάννα.
1: Σε ακούω σήμερα λίγο, σαν να μην έχεις πολύ όρεξη. Είσαι εντάξει, όλα καλά.
0: Μια χαρά.
1: Καλά είστε.
0: Δόξα Θεώ.
1: Να ξέρεις, αγαπάμε.
0: Να είσαι καλά, Ριάννα.
1: Γεια σου.

0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και γυρνάμε, μην φύγετε.
1: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
2: Για πάρα πολύ καιρό η υγεία των γυναικών έχει αγνοηθεί. Ήρθε η ώρα να κάνουμε κάτι καλύτερο. Καλύτερη υποστήριξη, σαφέστερη πληροφόρηση και πιο προσιτή φροντίδα. Υποστήριξη για την ενδομητρίωση, δωρεάν ανακούφιση από τον πόνο του σπιράλ και την εμμηνόπαυση. Βελτιωνόμαστε ώστε να μπορέσετε και εσείς να βελτιωθείτε. Μάθετε περισσότερα στο womenshealth.vic.gov.au. Εγκρίθηκε από την κυβέρνηση της Βικτόριας Μελβούρνη.
3: Η γραμμή βοήθειας της αστυνομίας είναι διαθέσιμη 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, όποτε και αν χρειάζεστε την αστυνομία. Αλλά δεν πρόκειται για κάτι επίγον. Για να αναφέρετε στη γλώσσα σας μη επίγοντα εγκλήματα ή περιστατικά, καλέστε το TIS National στο 131 450 και ζητήστε τη γραμμή βοήθειας της αστυνομίας της Βικτόριας. Εναλλακτικά, μπορείτε να καλέσετε τη γραμμή βοήθειας της αστυνομίας στο 131 444 και η κλήση σας θα απαντηθεί στα αγγλικά. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, καλέστε το 000 για άμεση επέμβαση της αστυνομίας. Εγκεκριμένη ανακοίνωση από την κυβέρνηση της Βικτόριας Μελβούρνη.
4: Στην ηλικία μου, η προστασία είναι απλά μέρος της ζωής. Για να αντιμετωπίσω ιούς όπως της γρήπης, του COVID και του RSV, εμβολιάζομαι τακτικά. Οι ιοί αλλάζουν συνεχώς. Γι' αυτό ο εμβολιασμός είναι πολύ σημαντικός για να προστατευτείτε από σοβαρή ασθένεια και νοσηλεία. Και οι κίνδυνοι αυξάνονται μετά τα 65. Ο εμβολιασμός είναι η καλύτερη προστασία. Μιλήστε με τον επαγγελματία υγείας σας και κλείστε ραντεβού για τους εμβολιασμούς σας σήμερα. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
1: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
5: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
5: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
5: Τηλέφωνο 9429-4800.
1: 429 Bridge Road, Richmond.
5: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
5: και ασφάλεια.
1: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
6: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
6: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη γύρος plate?
6: Meet me.
1: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη burger? Τη λέξη χταπόδι?
6: Meet me, meet me, meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
6: Meet me.
1: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
5: Meet me σουβλακερί, το νούμερο 1 σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
1: 24 ή τον Mall Oakley.
5: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
1: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
6: Meet me.
1: Meet me σουβλακερί. Κολλάς μαζί του. Τώρα στο Meet Me Σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι.
7: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
8: Αρκετά.
7: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
8: Αρκετά.
7: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
8: Αρκετά.
7: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
9: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
7: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
9: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp WhatsApp συν 30 6940 66 70 71.
9: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesseridisgroup.gr.
7: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
10: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
11: Έχασες κάποιο interview?
10: Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

0: Καλημέρα στο Βασίλη. Αυτές οι ιδεολογίες που είχε ο Κασιδιάρης στην Ελλάδα μπήκε φυλακή. Καλή ιδέα, λέει, είναι. Έλα, Βάγκαλη, λέγε.
1: Έλα, γιατί σήμερα δεν σας έχω κάψει.
0: Ναι.
1: Πήρα για να αλλάξω λίγο και το κλίμα.
0: Ναι.
1: Αλλά σοβαρά όμως τώρα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει κάποια κυρία που να είναι από τα Ζαγοχωριά.
0: Γιατί?
1: Άμα υπάρχει κάποια κυρία που μας ακούει, σίγουρα ξέρει να κάνει την καλύτερη πίτα. Γιατί μου είχε πει ο γιατρός ότι όταν έχω διάθεση κάτι να φάω, πρέπει οπωσδήποτε να τρώω, γιατί μάλλον μου λείπει κάποια βιταμίνη, κάποια πρωτεΐνη. Και τι πίτα μου ήρθε να φάω που έφτιαχνε η συγχωρημένη γιαγιά μου? Φακόπιτα.
0: Δεν έχω φάει
1: ποτέ αταλήδη, φακόπιτα.
0: Όχι.
1: Δεν έχει πάει Ζαγοχώρια από εκεί, είναι η σπεσιαλιτέ του.
0: Δεν όχι. Έχω πάει Ζαγοχώρια, αλλά δεν έχω φάει φακόπιτα.
1: Α, δεν ξέρω, το γνωρίζεις αυτό, το φαγητό?
0: Υπάρχει, δεν έχω ακούσει, αλλά...
1: Είναι σπεσιαλιτέ. Και άμα υπάρχει κάποια κυρία να μας πει πώς φτιάχνεται, ειλικρινά.
0: Μπορώ να σου πω, άμα θέλεις.
1: Τι είπες?
0: Μπορώ να σου πω.
1: Από το ίντερνετ, να σου πω κάτι. Αλλιώς είναι οι συνταγές από το ίντερνετ και αλλιώς είναι όταν τη γνωρίζεις και τη
0: θέλεις.
1: Είδες, έφτιαξα ποτό, λικέρ, έφτιαξα λικέρ, ποτό.
0: Ναι.
1: Και όσοι το δοκιμάσαν μου είπαν ότι είναι φοβερό. Γιατί ήταν η συνταγή της γιαγιά. Αν μπει στο ίντερνετ, θα σου πει 10 συνταγές που είναι πέρα βρύχη. Δεν ξέρω, δοκίμασες εσύ προχτές ποτό που έφτιαξα?
0: Όχι.
1: Λικέρ. Όχι, θα σου φέρω. Το Σάββατο θα σου φέρω. Να δοκιμάσεις.
0: Να φέρεις.
1: Έκανα, πώς το λένε, τριαντάφυλλο ποτό λικέρ. Και όσοι το έχουν δοκιμάσει μου είπαν ότι το πέτυχα όχι 100%, 1000%. Γιατί το έκανα πολύ παραδοσιακό. Και με ανταλλαγή, άμα κάποια κυρία μας πει πως είναι η φακόπιτα, θα σου δώσω ένα μπουκάλι. Θα σου φτιάξω ένα μπουκάλι για την πάρτι της. Αυτό το πράγμα. Έγινε. Τα λέμε.
0: Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye.

0: Εν τω μεταξύ, βλέποντας έτσι τον πόλεμο στο Ιράν που τέλειωσε και καλά.
1: Αγόρι μου.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, διαχρονικά. Νομίζω ότι υπάρχει μια παγίδα έτσι διαχρονική όταν υπάρχει στη διεθνή πολιτική, γενικά όταν έχουμε ένα πόλεμο. Δηλαδή, η τάση, ξέρετε, να συγχαίρουμε τη στρατιωτική επιτυχία με την αν υπήρχε στρατηγική λύση. Είδαμε, όπως και άλλες φορές, αυτόν τον πόλεμο να ξεκινά με συγκεκριμένους στόχους, έτσι με καθαρές διακηρύξεις και υψηλές προσδοκίες από τους επιτιθέμενους. Όταν όμως ολοκληρώθηκε αυτός ο πόλεμος, μάλλον ολοκληρώθηκε, το πραγματικό ερώτημα είναι αν άλλαξε ουσιαστικά η πραγματικότητα που οδήγησε σε αυτή τη σύγκρουση. Δηλαδή, αυτός ο πρόσφατος πόλεμος με το Ιράν, στο Ιράν μάλλον, ίσως είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού. Δηλαδή, αυτή η στρατιωτική υπεροχή των ΗΠΑ του Ισραήλ, που είναι αδιαφυσβήτητη, σε πολιτικούς όμως όρους, το αποτέλεσμα είναι ανοιχτό για ερμηνεία. Δηλαδή, τι άλλαξε? Το καθεστώς της Τεχεράνης άλλαξε? Όχι, παραμένει. Εξακολουθούν να υπάρχουν οι βασικοί μηχανισμοί εκεί εξουσίας. Δεν άλλαξε κάτι. Το πυραυλικό πρόγραμμα δεν τερματίστηκε.
1: Πόρτα που θα βρεις ανοιχτή.
0: Τώρα, αυτή η στρατιωτική επιχείρηση πέτυχε ή απέτυχε?

Και γύρισε και μπούμεραγκ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή στις επόμενες εκλογές, ξέρω εγώ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι επηρεασμένες και από τον πληθωρισμό και από το κόστος ζωής και από την οικονομία γενικότερα μετά από όλο αυτό που έγινε. Αντίστοιχα στο Ισραήλ, η τελική κρίση των πολιτών θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο οι στρατιωτικές επιτυχίες μπορούν να μετατραπούν σε διαρκή ασφάλεια. Δεν νομίζω να συμβαίνει κάτι τέτοιο, η σταθερότητα.

0: Και μέσα σε όλα αυτά είχαμε και το Δένδια που κάνει κάποιες δηλώσεις για τη στρατιωτική θητεία των γυναικών. Δεν ξέρω αν το είδατε τι είπε ο Δένδιας. Ας πάμε να το ακούσουμε και να μου πείτε και εσείς τη γνώμη σας, τι συμπεραίνετε από αυτό.
1: Είναι εθελοντική στράτευση γυναικών, 200 εθελόντριες. Ηλικία 20-26 ετών, θητεία 12 μηνών. Βάλαμε ένα πολύ μικρό πιλωτικό στόχο για το 2026. Θέλουμε να είμαστε έτοιμοι για τη στιγμή, ότε και αν απαιτηθεί, που θα υπάρξει στην Ελλάδα κανονική υποχρεωτική στράτευση γυναικών. Δεν είναι ακόμα ο καιρός, αλλά θέλουμε να ετοιμαστούμε γι' αυτό. Είναι εθελοντική στράτευση.
0: Με λίγα λόγια, τι λέει ο Δένδιας, ότι καλοβλέπουν το γεγονός να υπάρχει υποχρεωτική στράτευση γυναικών, όπως γίνεται στο Ισραήλ βασικά. Πολλά παίρνουν από τους Ισραηλινούς τον τελευταίο καιρό. Έτσι, δεν ξέρω τι θέλει να πετύχει με αυτό ο Δένδιας, αλλά νομίζω θα υπάρχουν αντιδράσεις. Υποχρεωτική στράτευση γυναικών, δύσκολο.

0: Δημήτρη μου, το αναπτύξαμε αυτό το θέμα και χθες και προχθές. Μου στέλνει μήνυμα για τις γυναικοκτονίες. Δεν ξέρω αν άκουγες. Το έχουμε πει εδώ πολλές φορές και οι ακροατές έχουν πει την άποψή τους. Είναι αυτό που λέμε, ρε φίλε. Η γειτονιά ξέρει, ακούει, βλέπει. Το θύμα πάει στην αστυνομία και κανείς δεν κάνει τίποτα για να γλιτώσει, ξέρω εγώ, αυτή τη γυναίκα. Αυτό επαναλαμβάνεται σε κάθε γυναικοκτονία. Το ίδιο πράγμα διαβάζουμε, το ίδιο πράγμα ακούμε. Προτιμούν κάποιοι να κλείσουν τα παράθυρα όταν ακούν μια γυναίκα στην πολυκατοικία της να ουρλιάζει. Δεν θέλουν να μπλέξουν, να κάνουν καταγγελίες. Δεν θέλουν να δώσουν ονοματεπώνυμα και καταθέσεις. Είναι ίδιοι που όταν ακούν μουσικές και πάρτι από το δίπλα διαμέρισμα, θα σηκώσουν πρώτο τηλέφωνο και θα καλέσουν την αστυνομία. Όταν ακούνε μουσική και τους χαλάει ο ύπνος και κάνει κάποιος πάρτι, δηλαδή χαίρεται μια στιγμή, ξέρω εγώ, έχει τις χαρές του, έχει κάποιο γλέντι, ό,τι και αν είναι αυτό, μπαπ, θα σηκώσει ο γείτονος τηλέφωνο, θα πάρει κατευθείαν την αστυνομία, ελάτε να το σταματήσετε, να τους κλείσετε. Όταν θα δει όμως κάτι το ανάλογο να συμβαίνει, ανάλογο όχι, να συμβαίνει με μια γυναίκα η οποία κακοποιείται, θα κλείσει το παράθυρο, θα κλείσει τα μπατζούρια, θα κλείσει την πόρτα του. Πού να μπλέκω, σου λέει τώρα εγώ. Να σας πω ότι αν αντιποπέσετε κάτι τέτοιο στην αντίληψή σας, η ενδογενειακή βία αποτελεί αυταπάγγελτα διοκόμενο αδίκημα. Δεν είναι αναγκαίο να κάνεις μήνυση. Δεν θέλω να βάλω όλους τους ανθρώπους φυσικά στο ίδιο τσουβάλι, έτσι.
1: Για με δεν ήσουν όνειρο και μη νοιάστη.
0: Αν γνωρίζετε κάποια γυναίκα, έχει υποπέσει στην αντίληψη σας κάποια γυναίκα η οποία κινδυνεύει, μπορείτε να βοηθήσετε.

0: με.
1: Και γι' αυτό που έλεγε ο Δένδιας, στη Λαμία, σε αυτό το στρατόπεδο θα πάνε οι γυναίκες εθελόντριες φανταρίνες. Για πρώτη φορά στις ένοπλες δυνάμεις, που θα αποδεχτούν οι γυναίκες από 20 έως 26 ετών εθελόντριες, εθελοντική θητεία. Δεν ξέρω αν πρέπει να χειροκροτήσουμε. Μοναδικά, δεν ξέρω γιατί. Είναι πολλά πάντα στα ερωτηματικά. Είναι έτοιμες υποδομές να δεχτούν οι γυναίκες, ξέρω εγώ. Ή θα έχουμε πάλι μπαλώματα τις τελευταίες στιγμές σε εγκαταστάσεις που είναι μέσα στην εγκατέλειψη. Και το βασικό ερώτημα είναι τι ακριβώς καλούνται να ζήσουν αυτές οι γυναίκες. Δηλαδή κάποιοι λένε ότι η στρατηγική θητεία έχει καταδύσει ένα υπαρξιακό χάσιμο χρόνου, λένε κάποιοι. Ένα έτσι, κομμάτι αγκαρίας, καψονιού και σκοπιάς και στο πουθενά.

Δεν ξέρω αν είναι πρόοδος αυτό. Και ξέρετε, εδώ τώρα σηκώνει και πολλή συζήτηση περί φεμινισμού και πολλά ερωτηματικά, ξέρετε. Το ένα διαδέχεται το άλλο αντιφατικά. Εθελοντική θητεία για τις γυναίκες, υποχρεωτική για τους άντρες. Ισότητα, όχι. Ο εθελοντισμός είναι πράξη ελευθερίας. Η υποχρέωση για τους άντρες είναι κρατικός καταναγκασμός, θα σου πει ο άλλος. Το να συνυπάγουν αυτά τα δύο στο ίδιο ακριβώς σύστημα δημιουργεί ένα έτσι αλακάρτ δικαιωματισμό. Να σε παιδέψει ο πλάστης. Δηλαδή για τις γυναίκες μετατρέπεται σε ένα έτσι επαγγελματικό ευκαιριακό τρίκ, ξέρω εγώ, ενώ για τους άντρες μοιάζει μια έτσι επιβεβλημένη ποινή εγκλισμού. Έτσι θα το μεταφράσουν κάποιοι. Πολλά τα, δηλαδή ποια είναι η πραγματική ανάγκη πίσω από αυτή τη στρατολόγηση των γυναικών? Θέλει να μας πούνε κάτι, ότι είμαστε ένα βήμα, ξέρω εγώ, πριν από κάποια σύραξη? Ή μήπως ο στρατός έχει ξεμείνει από εργατικά χέρια λόγω δημογραφικού και ψάχνει δεξάμενες κορόιδων? Λοιπόν, πριν λοιπόν οι γυναίκες και οι άντρες πανηγυρίσουν τις πρώτες εθελόντριες, ας σκεφτούμε αν είναι κατάκτηση, είναι ισότητα, αναγκαία άμυνα ή απλά μια βουτιά για θέματα επικοινωνιακά. Ο Νίκος λέει, τι παιχνίδι παίζει ο Δένδιας με αυτές τις δηλώσεις? Στην ουσία δεν ευχαριστούν τους ψηφοφόρους. Καταπολεμά την ίδια την κυβέρνηση ή το Μητσοτάκη. Δεν είναι πρώτη φορά που το κάνει αυτό ο Δένδιας.

0: Ναι, σωστό είναι αυτό που λες. Αυτό έλεγα και εγώ. Ότι αν έχεις γεννηθεί στην Ελλάδα μετά το 1970, είναι σχέδιο ότι έχω, σχεδόν βέβαιο ότι έχουμε ακούσει τις φράσεις. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Έχουμε ακούσει 3-4 φράσεις περισσότερες φορές από ότι ακούσανε κάποιοι το όνομά τους. Να πάρεις ένα πτυχίο, λέγανε. Να βρεις μια σταθερή δουλειά. Και εδώ ισχύει αυτό. Να αποκτήσεις ένα δικό σου σπίτι. Αυτό είναι παγκόσμιο, ξέρετε. Το λένε όλοι. Αυτό ήταν το manual της επιτυχίας. Γιατί τότε έτσι. Και κάπου εδώ, κάπου εκεί, κάπου τώρα, ξεκινάει αυτή η μεγάλη ειρωνία. Γιατί στην Ελλάδα τουλάχιστον το πτυχίο δεν εγγυάται δουλειά. Η σταθερή δουλειά δεν εγγυάται αξιοπρεπή ζωή. Και το σπίτι έχει μετατραπεί σε επιστημονική φαντασία. Και εδώ δεν έφταιγαν απαραίτητα οι γονείς μας, έτσι. Μεγάλωσαν σε μια Ελλάδα που το πανεπιστήμιο ήταν πραγματικά έτσι ένα ανσασέρ κοινωνικό. Ένα πτυχίο που μπορούσε να αλλάξει τη ζωή των ανθρώπων όταν υπήρχε και αναλφαβητισμός μετά τον πόλεμο.
1: Να μην αφήσω δρόμο για το χωρί.
0: Το πρόβλημα είναι ότι η κοινωνία συνέχισε να πουλά αυτό το ίδιο προϊόν ακόμα και αν αυτό το προϊόν είχε λήξει. Για δεκαετίες όλο αυτό το σύστημα το πολιτικό έλεγε ότι το πτυχίο δεν έχει σημασία, τι θα σπουδάσεις, να έχεις ένα πτυχίο. Αρκούσε να περάσει κάπου. Έτσι η χώρα γέμισε εκπαιδευτικά ιδρύματα, πτυχιούχους, αλλά όχι με επαγγελματίες με δεξιότητες που ζητούσε αγορά, έτσι. Να βρεις μετά, λέγανε, μια σίγουρη δουλειά. Κατά προτίμηση το δημόσιο. Μήνας μπει, μήνας βγει, δεν θα έχεις πρόβλημα, σου λέγε. Να μην έχεις άγχος, ρε παιδί μου. Να μην έχεις ρίσκα. Να μην σου παρουσιάζει εκπλήξη της ζωής. Τότε δεν υπήρχε.

0: αξιολόγηση, έτσι. Τα λέμε για αυτά. Δεν υπήρχε αξιολόγηση όπως υπάρχει τώρα. Τώρα υπάρχει και αξιολόγηση. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, θυμάμαι να λένε ότι αυτή η χώρα δεν παράγει αρκετό πλούτο. Για δεκαετίες δηλαδή που μεγαλώναμε. Δηλαδή φοβόντουσαν όλοι τα παιδιά τους να μην αναλάβουν ποτέ κανένα επιχειρηματικό ρίσκο.
1: Μου λέει φύγε.
0: Μεγαλώνοντας και μεγαλώνοντας το δημόσιο και αυξάνοντας τους ψηφοφόρους, όπως καταλαβαίνετε.
1: Κι εγώ στη μέση να παλεύω.
0: Το ιδανικό δεν ήταν να δημιουργείς κάτι, ήταν να διοριστείς κάπου, ρε παιδί μου. Αυτό θέλω να πω. Και πάμε και στο τρίτο τώρα, το οποίο είναι να έχεις ένα κεραμίδι πάνω το κεφάλι σου. Μόνο που το κεραμίδι το 1985 και το 80 κόστιζε 4-5 ετήσιους μισθούς. Το κεραμίδι, δηλαδή 5 χρόνια. Το κεραμίδι του 2026 κοστίζει πάνω από 15 ετήσιους μισθούς ή 20. Μην πω και περισσότερους. Αλλά να ξέρετε ότι η ίδια συμβουλή δίνεται ακόμα και σήμερα από ανθρώπους που αγοράσαν σπίτι με συνθήκες που απλώς δεν υπάρχουν πια. Δεν μπορούν να κατανοήσουν τις διαφορές. Δεν είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, δεν είναι αυτές οι τρεις συμβουλές, είναι ότι αυτές οι συμβουλές μετατράπηκαν σε δόγμα αυτό. Γιατί μια κοινωνία που ορίζει την επιτυχία αποκλειστικά μέσα από ένα πτυχίο, μια μόνιμη θέση και ένα στεγαστικό δάνειο, δεν εκπαιδεύει ελεύθερους ανθρώπους. Εκπαιδεύει ανθρώπους να ακολουθούν μια έτσι συγκεκριμένη, προκαθορισμένη διαδρομή, ρε παιδί μου. Και όταν αυτή η διαδρομή καταρρεύσει, λέει, τι πήγε στραβά. Η αλήθεια είναι ότι δεν πήγε στραβά, σας είπα, η καινούργια γενιά. Το εγχειρίδιο ήταν παλιό, έτσι, και κανείς δεν μπήκε στον κόπο να κάνει ένα update αυτού.

Εσύ είσαι κατά φαντασία ασθενής, το έχω ξαναπεί. Κατά φαντασία ασθενής. Καμία σχέση αυτά που γράφεις. Μα καμία σχέση. Ό,τι να είναι.

Και ακόμα υπάρχει αυτό, έτσι. Δείτε τις 17χρονες που αυτοκτονήσανε. Γιατί είχαν αυτό το δόγμα. Να σπουδάσεις, να περάσεις και να κάνεις αυτό και εκείνο. Και

Αλλά φταίει και όλα αυτά, ναι, φταίει ακόμα και το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα που είναι ίδιο. Ασχολούμαστε δηλαδή στην Ελλάδα διαχρονικά με το τέλος της διαδρομής και λιγότερο με την ίδια διαδρομή. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εδώ και δεκαετίες αυτό, έτσι.

0: είναι μωρό.
1: Όλα αυτά τα χρόνια ακούμε συνεχώς για αλλαγές στην εκπαίδευση, στην πραγματικότητα. Τα έχουμε βαρεθεί, έτσι. Αλλά μην ξεχνάτε ότι πίσω από τους βαθμούς και τα μόρια και τις σχολές υπάρχουν παιδιά. Παιδιά. Έτσι, παιδιά που από την πρώτη στιγμή της ζωής τους μεγαλώνουν μέσα σε μια κοινωνία που συνήθως από αγάπη και αγωνία, έτσι, τα προορίζουν να γίνουν επιτυχημένοι φοιτητές σε μια καλή σχολή και όλα αυτά. Να μπεις, εννοείται. Να είσαι καλός μαθητής, βεβαίως να είσαι καλός μαθητής. Να γράψεις καλά για να πετύχεις τους στόχους σου. Αλλά πόσες φορές το σύστημα στάθηκε σε αυτά τα παιδιά δίπλα να τα βοηθήσει. Για να μπορέσουν να ανακαλύψουν την κλίση τους, παιδί μου. Τα ενδιαφέροντα και τι δεξιότητες έχουν. Και ακόμα και την προσωπικότητά τους προς τα εκεί που πάνε.
0: Που χωράει μόνο ένα, δηλαδή εσένα.
1: Δηλαδή το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, ναι, πολύ δυνατό, συμφωνώ, αλλά εξακολουθεί σε μεγάλο βαθμό να εκπαιδεύει μαθητές για εξετάσεις και όχι νέους ανθρώπους για τη ζωή. Δηλαδή αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα.

Και γενικά και εδώ έχουμε θέματα πάρα πολλά. Δηλαδή ο ρόλος σου ενός σύγχρονου σχολείου δεν είναι να προετοιμάζει μαθητές για εξετάσεις. Πρέπει να προετοιμάζει γενικά, να διαμορφώνει ανθρώπους που να έχουν σκέψη, να έχουν παιδί με αυτογνωσία, να έχουν κριτική, να είναι ανθεκτικοί γενικότερα στην κοινωνία, στις κοινωνικές δεξιότητες, να μπορούν να προσαρμοστούν σε έναν κόσμο που αλλάζει με πολύ γρήγορη ταχύτητα.

Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άλλο ο πατριωτισμός, άλλο ο φασισμός. Μην τα μπερδεύεις, Χριστό. Δηλαδή, ήμαρτο δηλαδή με αυτό το πράγμα. Έχουμε πάρει λέξεις και τις έχουμε κάνει να πούμε, έχουμε χάσει το νόημα. Τελείως. Ο εθνικισμός, ο πατριωτισμός, δεν κατάλαβα γιατί πρέπει να εξελιχθούν αυτές οι λέξεις από το λεξιλόγιο μας. Γιατί τις συγχέεις με το φασισμό. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Υπάρχουν κάποιες λέξεις που κουβαλούν, ρε παιδί μου, πράγματα. Δηλαδή κουβαλούν ιστορία, κουβαλούν μνήμες, θυσίες, πολιτισμό. Κουβαλάνε μια συλλογική ταυτότητα. Μία από αυτές τις λέξεις είναι και ο πατριωτισμός που αναφέρεις. Και όμως τα τελευταία χρόνια αυτή η λέξη, όπως βλέπω και εσύ, έτσι την έχεις στο μυαλό σου, έτσι, νομίζω ότι την έχετε εγκλωβίσει μέσα σε ένα, έτσι, μια υπερβολή και ένα λαϊκισμό. Σαν να αυτή η λέξη έχει παραχωρηθεί σε συγκεκριμένους ακραίους ανθρώπους. Όχι, ρε φίλε. Και καλά ότι αυτή η λέξη έχει παραχωρηθεί σε αυτούς που θέλουν να μετατρέψουν την αγάπη για την πατρίδα τους σε οργή, φόβο και διχασμό. Όχι, δεν είναι έτσι. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να απομακρύνονται από αυτή τη λέξη, ξέρω εγώ, του πατριωτισμού. Γιατί φοβούνται ότι θα το ταυτίσουν κάποιοι με φανατισμό, με γραφικότητα, με θεωρίες, με. Δεν είναι αυτό ο πατριωτισμός, φιλαράκι. Ο πατριωτισμός δεν είναι φωνακλάδικος. Δεν χρειάζεται κανείς για να ουλιάξει και να αποδείξει την ύπαρξή του. Δεν μετριέται δηλαδή με την ένταση της φωνής, ούτε από το πόσο εύκολα μοιάζει να χαρακτηρίζεις κάποιον. Δεν σου πει κανείς, όταν αγαπάς την πατρίδα σου, δεν χρειάζεται να μισείς κανέναν άλλον. Για την πατρίδα σου μιλάς, την πατρίδα σου αγαπάς, είσαι πατριώτης. Σέβεσαι την ιστορία σου, έτσι. Πιστεύεις στις δυνατότητες της χώρας σου. Μίλα μου. Δεν έχει καμία σχέση ο φασισμός με τον πατριωτισμό. Τι έχεις σύγχυση στο κεφάλι σου, έχεις πάθει. Σου είπε κανείς ότι ο πατριωτισμός φοβάται τη δημοκρατία. Είναι δυνατόν. Την αγάπη σου σαν φύλαχτο την κράτησα. Και να σου πω κάτι. Μια χώρα που θέλει να κρατήσει την ταυτότητά της, δεν το κάνει μέσα από κραυγές και θυμό όπως κάνεις εσύ. Προχωρά μέσα από αυτό, το πατριωτικό, της αυτοπεποίθησης, της ενότητας. Είναι υγιής ο πατριωτισμός. Και νομίζω όταν είναι υγιής, μπορεί να αποτελέσει τεράστια δύναμη δημιουργίας για μια χώρα.

Οπότε μην τα μπερδεύετε στο κεφάλι σας. Το ότι αγαπάει κάποιος την πατρίδα του δεν σημαίνει ότι μισεί τους άλλους. Μην τρελαίνεστε να. Πιστεύει απλά στις δυνατότητες της χώρας του, των ανθρώπων, των πολιτών, της ιστορίας. Αυτό.

Αντώνη. Ό,τι ήταν να πω το είπα. Απλά μην μου στέλνετε τέτοια μηνύματα, γιατί με εκνευρίζουν. Η μοίρα θέλει σε απόψε. Ο άλλος έχει μπερδέψει τον πατριωτισμό με τον φασισμό να μου. Τα, απαγορεύεται να είμαστε πατριώτες, δηλαδή ρε φίλε. Να μου κουνείς το κεφάλι τελείως. Τα έχετε κάνει όλα έστω, μα έχετε μπερδέψει λέξεις, ταυτότητες. Βγάζετε συμπέρασμα ανθρώπων για την ιδεολογία τους έτσι απλά, τόσο εύκολα. Τέλος πάντων. Αυτά για σήμερα. Τα υπόλοιπα αύριο, Παρασκευούλα. Να είστε καλά, να περνάτε καλά και τα υπόλοιπα τα βρούμε στην πορεία. Bye bye.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι μία. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το πρωί.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: τα καλύτερα.
1: Ρυθμός Radio.
2: Έβλεπα τον Ψινάκη που έλεγε, αν υποθέσουμε, λέει, ότι ζούμε 90 χρόνια.
3: Ναι.
2: Έτσι, πόσο δίκιο. Και χωρίσουμε, λέει, το 1-8 ώρο, λέει, το 30% δουλεύουμε. Έφυγαν, λέει, τα πρώτα 30 χρόνια. Πόσο δίκιο. Τα υπόλοιπα, λέει, 8 κοιμόμαστε. Φύγανε, λέει, 30 χρόνια, πήγαμε στα 60. Τι σου μένουν, λέει, 30 χρόνια.
3: Και από το κάνεις.
2: Τι να το κάνεις, να πας στο σούπερ μάρκετ, να πας στους γιατρούς, να πας από εδώ, να κάνεις δουλειές. Και πόσο δίκιο έχει.
0: The Greek Breakfast Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store. Oh, na, na.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
2: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
2: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
2: Τηλέφωνο 9429-4800.
1: 429 Bridge Road, Richmond.
2: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
2: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το πρωί. Στο marketing η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
7: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

θα ξεφοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Φύγε, ας είμαι ήσυχη. Δεν έχεις θέση στη ζωή μου. Τελειώσαμε εδώ.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.

0: σου.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.
2: Λοιπόν, θέλω χεράκια ψηλά, παλαμάκια και δώστε μου ρυθμό.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το πρωί.
1: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
2: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
3: Η πλούσια ιστορία της.
2: Ο φυσικός πλούτος της.
3: Όλη η ελληνική έμπνευση
2: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
3: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
2: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
3: Instagram Greggio Australia.
2: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
4: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Ρυθμός Radio. Εδώ, εδώ. Ακούς τα καλύτερα.
1: Τα δικά σου αγαπημένα.

0: σου.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας!
1: Γεια σας!
0: Τι καλό τρώτε!
1: Α, τι τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και 2 και 3 και 4 φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέρκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακα ζωγραφική ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλίδα, Βίτσικ, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα που σε πνεύστηκαν, καραντί. Τι να σα λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιο να κεράσω ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχει ξαναφάει, δεν έχει ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
2: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall. Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
3: Τώρα στο Meet Me Σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το πρωί. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως το brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp. +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια. Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Ρυθμός Radio. Εδώ, εδώ. Ακούς τα καλύτερα. Τα δικά σου αγαπημένα.

0: Εδώ έχουμε τον πρώτο οίκο ανοχής με άντρες ιερόδουλους.
1: Πού είναι αυτό?
0: Στο Νιου Ζήλανδ. Θα έχει χαμάμ.
1: Αμάν.
0: Σπα.
1: Αμάν, αμάν.
0: Δύο μπαρ. Φυσικά δωμάτια που οι γυναίκες θα μπορούν εκεί να ζήσουν τον αγοραστό έρωτά τους. Και μάλιστα το διαφημίζουν ως την καλύτερη νύχτα που θα μπορούσε ποτέ να ζητήσει μια γυναίκα. Το πρόβλημα που υπάρχει, λένε εκεί, είναι ότι θέλουν πολύ προσωπικό.
1: Ο άλλος λέει προσλαμβάνουν Έλλη να πάω για δουλειά εκεί.
0: Ποιος το λέει?
1: Ο Αντώνης.
2: Εγώ δεν θα μπορούσα γιατί τα προσόντα μου είναι επιρεώτικα.
1: Είναι επιρεώτικα, είναι. Ο άλλος λέει, παιδιά, μπορώ να βοηθήσω κι εγώ για 2-3 ώρες. Ενώ ο 40 ψεύτης λέει, παλέτα λέει, πού είναι να στείλω βιογραφικό.
0: Ας τώρα, σε τι να στείλεις βιογραφικό,
1: τι να κάνεις εσύ,
0: αμαρτία, εκεί, δεν είναι, τι να κάνεις.
1: Ψυχούλα μου.
0: Για σερβιτόρος, τι εννοεί. Κλίνερ.
3: Έχασες το Greek Breakfast Show? Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au, στο Rythmos App και σε όλες τις εφαρμογές.
4: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
3: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Rythmos Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Rythmos Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Rythmos Radio Podcast.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
2: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
2: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
2: Τηλέφωνο 9429 4800
1: 429 Bridge Road, Richmond.
2: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
2: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το πρωί.

0: Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
2: Η πλούσια ιστορία της.
1: Ο φυσικός πλούτος της.
2: Όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Greggio Australia.
1: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: σου.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Σύντομα θα γλύφετε την οθόνη σας, τη τηλεόρασή σας και θα αισθάνεστε γεύση. Αυτή είναι η εφεύρεση ενός Ιάπωνα, Νίκο. Τον το όραμά του, του τύπου.
3: Όπα ρε παιδί μου, δηλαδή τώρα μου στείλε προηγουμένως η Μαρία. Μου στείλε τα γιουβαρλάκια. Γλύφω την οθόνη δηλαδή και τρώω γιουβαρλάκια.
2: Αυτό να πούμε στον κόσμο το κάνεις εσύ. Το έκανες πριν από λίγο. Μια κλάπα της επάνω στην οθόνη.
3: Δεν ξέρεις βάλει λίγο αλατάκι.
2: Μπράβο.
4: Έχασες το Greek Breakfast Show? Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au, στο Rythmos App και σε όλες τις εφαρμογές.
5: Διαταγάς.
6: Πετάξου στο meet me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
5: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
6: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινά. Ένα γύρος plate.
5: Με κοτόπουλο.
6: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Και πούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
5: Αν υπάρχει.
6: Υπάρχει στο meet me. Έχει κάθε μέρα burgers. Άντε πήγαινε. Και πούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
5: Μόνο αυτά.
6: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
7: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
4: Τώρα στο Meet Me Souvlakeri θα βρείτε και ανανεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το πρωί.
8: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
9: Αρκετά.
8: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
9: Αρκετά.
8: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
9: Αρκετά.
8: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
10: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
8: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
10: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
8: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
10: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
8: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
4: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

0: Στη Μελβούρνη ακούς μόνο Ρυθμός Radio.
1: Λες δε με θέλεις, λες πως λυπάσαι,

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς

0: σου.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

χέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

0: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 το μεσημέρι.
1: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
2: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Βασίλης ρωτάει, τελικά μάθαμε, λέει, από πού ερχόταν η μυρωδιά γκαζιού στην Ελλάδα. Μέχρι χθες το βράδυ πάντως δεν ήξερε κανένας, να σου πω την αλήθεια. Μυστήριο παραμένει ακόμα η αιτία της έντονης μυς αερίου σε περιοχές Αττικής. Πως έχετε μεγάλο σεισμός και κάποιοι δεν θέλουν να φοβήσουν τον κόσμο.
1: Κατάμενο δίσκο είναι. Να. Άιτε, όλα εγώ πια.
0: Ναι, μπορεί να είναι Ελλάνια πορδί. Μήπως λέει ξεφούσκωσε ο Βαγγέλας από τη στεναχώρια του. The Greek
2: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
3: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας. Η πλούσια ιστορία της. Ο φυσικός πλούτος της. Όλη η ελληνική έμπνευση αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio, που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά, ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08. Instagram Greggio Australia. Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
1: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
0: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
1: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
0: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
1: Τηλέφωνο 9429-4800.
0: 429 Bridge Road, Richmond.
1: Moss Property Consultants.
0: Αξιοπιστία
1: και ασφάλεια.
0: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
2: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
2: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη γύρος plate?
2: Meet me.
0: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη burger? Τη λέξη χταπόδι?
2: Meet me, meet me, meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
2: Meet me.
0: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
1: Meet me σουβλακερί, το νούμερο 1 σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
0: 24 ή τον Mall Oakley.
1: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
0: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
2: Meet me.
0: Meet me σουβλακερί, κολλάς μαζί του.
3: Τώρα στο Meet me σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 το μεσημέρι.
4: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
3: Έχασες κάποιο interview?
4: Κανένα πρόβλημα.
3: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Ακούς Ρυθμός Radio.
1: Είμαι γυναίκα, φυσικά και θα σε ψάξω. Και θα μάθω που θα πας. Είμαι γυναίκα, φυσικά και θα ρωτήσω. Γιατί άρωμα φοράς?

Μπε τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 το μεσημέρι. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως τον brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
4: Αρκετά.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
4: Αρκετά.
3: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
4: Αρκετά.
3: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
3: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
5: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
5: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
3: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια. Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: ρυθμούς, τα καλύτερα.
1: Ρυθμός Radio.
2: Μάμονες όλη μια ζωής εξαρτημένης. Το πέσινο πνεύμα και ματαιοδοξία. Και εσύ της νύχτα στο μηδέν να περιμένεις, για να χορτάσεις την τυφλή σου φαντασία.

πέρας τρέχουν όσο γρήγορα μπορούν. Κι όσο το δέρμα μου ζαρώνει με τα χρόνια, τόσο οι μνήμες μου ξοβίσω με γυρνούνε. Σαν το χαμένο επαρχιώτη

0: Τώρα που λέγατε για διακοπές και άμα επιτρέπετε, θέλω να στείλω λίγα χαιρετίσματα στην παρέα μας που βρίσκεται στον δρόμο αυτή την...
1: Μας ακούνε, μας ακούνε.
0: Βέβαια μας ακούνε, βέβαια. Γεια σας παιδιά. Είναι τώρα, είμαστε περίπου 10 με 12 οικογένειες στράτο.
1: Στον δρόμο. Κάτσε ρε Μανώλη, Μανώλη, κάτσε να το κάνω λίγο εικόνα. Δηλαδή είστε 12 οικογένειες με αυτοκίνητα και πηγαίνετε εκδρομή, βόλτα, διακοπές.
0: Ναι, μπράβο.
1: Πόρε φίλε, ωραίο.
0: Αυτό το κάνουμε στράτο περίπου 15 χρόνια τώρα το κάνουμε. Το Australia Day Weekend. Πάμε camping.
2: Καλημέρα. Είμαι ένας από τους Έλληνες από την παρέα που ταξιδεύει.
1: Ωραία. Ωραία περνάτε έτσι. Άμα το κάνετε κάθε χρόνο αυτό, Αντώνη, είναι πολύ ωραία έτσι να μαζεύετε 12 οικογένειες να πηγαίνετε να κάνετε κάμπινγκ. Μ' αρέσει.
2: Είναι μπράβο. Πολύ ωραία. Ξέχασε ο Μανώλης όμως να σας πει μερικά σπουδαία πράγματα.
1: Για πες.
2: Ένα από τα σπουδαία είναι πως είμαστε οι περισσότεροι κουμπάροι.
1: Όλοι μαζί, κάτσε το. Εδώ γίνεται του κουμπάρου το κάγκυλο που
3: κάτσε ρε φίλε, εσείς είστε όλο το χωριό που γίνεται ο σασμός να πει.
4: Ναι, εδώ, γεια σας, τι κάνετε.
1: Άλλες κουμπάρες,
3: νούμερο 3, άλλες κουμπάρες.
5: Πώς το καταλάβατε.
6: Έχασες το Greek Breakfast Show. Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au, στο Rythmos App και σε όλες τις εφαρμογές.

κατέβα και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 το μεσημέρι.
3: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
2: Έχασες κάποιο interview?
3: Κανένα πρόβλημα.
2: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

βγεις και το σωστό. Σε συμπληγάδες και γκρεμούς

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 το απόγευμα.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: δίλτο,
1: ναι,
0: που μπορεί να το φέρει η γυναίκα και να πάει στη δουλειά και ο άντρας,
1: ναι,
0: από το κινητό, ναι, όπου σε όποιο σημείο του κόσμου να είναι,
1: ναι,
0: να μπορεί να την ικανοποιεί.
1: Πολύ δυνατό, ρε, αυτό.
0: Δηλαδή μέσω satellite και wallet. Εγώ το μισώ. Εσύ μπορεί να έχεις πάει Ελλάδα,
1: ναι,
0: ταξίδι,
1: ναι,
0: και να ικανοποιείς τη γυναίκα σου στην Αυστραλία.
1: Ναι. Εντάξει, ρε, φίλε, δεν είναι, άμα το βάλεις και το σκεφτείς λίγο αυτό, δεν είναι κακό. Του δεν χάνεις την επαφή, καταλαβαίνεις.
2: Προτείνω σε όλους τους ακροατές, όπου τον πετυχαίνετε τον μπάγκαλο, να τον καταβρέχετε. Να παίρνετε ένα κουβάνι νερό και να στρώσετε πάνω του. Μπάσκε συνέρχεται. Κρύο νερό θέλει.
3: Όχι, ρε! The Greek Breakfast
4: Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμό.
1: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις. Ρυθμός Radio.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 το απόγευμα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

μπες και εσύ στην παρέα μας στο Instagram. Ρυθμός Radio.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Η ώρα είναι 1. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το απόγευμα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Θα ξεφοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Αυτά είναι τα 5 κορυφαία hits της εβδομάδας στη Μελβούρνη.
1: Άστο να πάει, άστο, άστο πονάει, άστο.
0: Στη Μελβούρνη. Άστο.

0: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το απόγευμα.
1: Ακούστε τις επιτυχίες. Ακούστε.

0: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς τα καλύτερα.

σου πω το πόσο σ' αγαπάω. Είπα να μη σου πω το πόσο ενδιαφέρομαι. Είπα να μη πω πόσο καλά περνάω. Είπα να μη πω

καλά. Αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

περνάς καλά. Βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά. Περνάς καλά. Τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί.

0: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: ας μη μιλάμε πια. Χρόνια μας πολλά.
1: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
2: Ρυθμός Radio.
1: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις.
2: Λοιπόν, θέλω χεράκι.

0: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 τα μεσάνυχτα.
1: Ακούστε τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Ρυθμός Radio.
1: Το αγαπημένο ραδιόφωνο της Μελβούρνης. Χρόνια τώρα.
2: Δεν είχατε υποδοχή στα μαγαζιά.
3: Υποδοχή, λέγαμε.
2: Πώς τις λέγατε, υποδοχή.
3: Υποδοχή.
2: Καλησπερτζούδες τις λέγαμε.
3: Εμείς. Εσείς. Εμείς είμαστε καλησπερτζούδες. Και ο άντρας, καλησπερτζής. Αλήθεια.
4: Έχασες το Greek Breakfast Show. Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au, στο Rythmos App και σε όλες τις εφαρμογές.
5: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή.
4: Έχασες κάποιο interview.
5: Κανένα πρόβλημα.
4: Το Rythmos Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Rythmos Radio App και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Rythmos Radio

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Μπε τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 τα ξημερώματα. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
2: Η πλούσια ιστορία της.
1: Ο φυσικός πλούτος της.
2: Όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Greggio Australia.
1: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
3: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: στην Ελλάδα άκουσα κάτι.
1: Κοίταξε, το...
0: πολύ εύστοχο, ρε παιδί μου. Το... πήγε ο άλλος, λέει, να πάρει ένα βαζάκι μέλι που έπαιρνε συνέχεια. Και λέει, καλά, ρε φίλε, λέει, εγώ λέει, κάθε εβδομάδα παίρνω, λέει, μέλι. Λέει, 6 ευρώ, λέει, και το μέλι, ρε. Με τώρα λέει, γιατί 8. Ρε φίλε, λέει, τι να κάνω, λέει, που πήγε, λέει, το πετρέλαιο. Ωρε φίλε, λέει, 1000 συγγνώμη, λέει, τώρα αισθάνομαι πολύ άσχημα. Μόλις έμαθα, λέει, ότι οι μέλισσες πετάνε με ντίζελ.
2: Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης, κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τι καλό τρώτε?
3: Α, τι τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόφτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακε ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλί, Νταβίτσι, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες από τα πιάτα του εμπνεύστηκαν. Γκαραντί. Τι να σα λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιο να κεράσουν ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχει ξαναφάει, δεν έχει ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
1: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 ετών Μολ. Όκλεϊ. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
4: Τώρα στο Meet Me Σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 τα ξημερώματα.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
8: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό, όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
9: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
4: Έχασες κάποιο interview?
9: Κανένα πρόβλημα.
4: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Βρες ένα μοτέρ εθανόλης.
1: Μοτέρ.
0: Μοτέρ εθανόλης.
1: Ναι.
0: Πουνακί εθανόλη.
1: Ναι.
0: Μπορεί να βάζει μέσα από ρετσίνα.
2: Τι είναι αυτό?
1: Χειροκρότημα.
0: Και μπορεί να βάζεις από ρετσίνα μέχρι ινόπνευμα με πάλμολι.
1: Ρε παγκαλέ.
0: Σοβαρά μιλάω.
1: Ρε παγκαλέ τώρα να σου πω κάτι.
2: Και έχει αυτός ο άνθρωπος την απέτηση να τον πάρει κόσμο σε σοβαρά.
0: Όποιος θέλει, όποιος έχει αγωνιστεί, όποιος έχει τρέξει σε κόντρες με στοιχήματα του τάλλου.
1: Να τι.
0: Ινόπνευμα με πάλμολι, φτιάχναμε την καλύτερη εθανόλη. Και βάζαμε και λίγη ρετσίνα.
1: Ο Γιώργος λέει τα αμάξι λέει δεν θα κάθεται στον δρόμο, θα κάνει ζιγζάκ, θα κάνει ζεμπεκές λέει από την ρετσίνα.
3: Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
4: Στην ηλικία μου, η προστασία είναι απλά μέρος της ζωής. Για να αντιμετωπίσω ιούς όπως της γρίπης, του COVID και του RSV, εμβολιάζομαι τακτικά. Οι ιοί αλλάζουν συνεχώς. Γι' αυτό ο εμβολιασμός είναι πολύ σημαντικός για να προστατευτείτε από σοβαρή ασθένεια και νοσηλεία. Και οι κίνδυνοι αυξάνονται μετά τα 65. Ο εμβολιασμός είναι η καλύτερη προστασία. Μιλήστε με τον επαγγελματία υγείας σας και κλείστε ραντεβού για τους εμβολιασμούς σας σήμερα. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.

0: Most Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
1: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
0: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
1: Most Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
0: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
1: Τηλέφωνο 9429-4800.
0: 429 Bridge Road, Richmond.
1: Most Property Consultants.
0: Αξιοπιστία
1: και ασφάλεια.
2: Διαταγάς.
3: Πετάξου στο Meet Me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
2: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
3: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρος plate.
2: Με κοτόπουλο.
3: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Τι πούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
2: Αν υπάρχει.
3: Υπάρχει στο Meet Me. Έχει κάθε μέρα μπέρκερ. Άντε πήγαινε. Και πούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
2: Μόνο αυτά?
3: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
4: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
5: Τώρα στο Meet Me Souvlakeri θα βρείτε και ανανεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι.
6: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 τα ξημερώματα.
7: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
6: Έχασες κάποιο interview?
7: Κανένα πρόβλημα.
6: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός